0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Εδώ Φλόριδα, ο ραδιοφωνικός σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει. Φωνή των Ονίνων. Τώρα και στα FM κύματα. Στη συχνότητα των 101,9 FM. Now we are 101.9 FM stereo.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδερφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor. Όμορφη πόλη. Ένα τραγούδι από τον Αντώνη Κορονέο.

Αντώνης Κοροναίος, όμορφη πόλη. Ακούτε φωνή των Ονίνων, συνεχίζουμε την εκπομπή μας. Δημήτρης Μπάσης, Μέρα Μαγιού.

The Greek's Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek's Taverna. 128 Πινέρας Avenue, Τάπος Πρίλους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek's Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek's Taverna. Ακούτε Φωνή των Ανίων από τη Φλόριδα. Δρόμοι παλιοί.

Largo Glass, 1765 Clearwater Largo Road, Ισοκλήγορ. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, Ισο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, Ισο Clearwater.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.

0: Κόντος Dental Care. Ο οδοντίατρος Εμμανουέλ Κόντος είναι πάντα στη διάθεσή σας. Γέφυρες, σφραγίσματα, φυτευτά δόντια, καθαρίσματα και πολλά άλλα. Επισκεφτείτε το Κόντος Dental Care στο Τάπο Springs και με τηλέφωνο 727-939-2099. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-939-2099. Κόντος Dental Care. Advance in the art of dentistry. Κόντος Dental Care. Member of the American Dental Association.
1: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, επιραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Νότης Φακιανάκης. Τα κλεμμένα.
2: Δεν υπάρχει καμία μαγεία, δεν έχει υπάρξει ποτέ.
3: Έχει υπάρξει.
2: Πότε?
4: Όλοι αυτοί που
3: ήταν. Μάρλο Μπράντο, στη γνωστή ταινία, ναι. Αυτή ήταν μια αληθινή σκηνή. Με την... τώρα δεν θυμάμαι. Ρόμι Σνάιντερ, μπράβο, με Ρόμι Σνάιντερ.
2: Πού, στο τελευταίο ταγκό στο Παρίσι.
3: Ναι, ακριβώς, τελευταίο ταγκό στο Παρίσι, με Ρόμι Σνάιντερ. Ήταν μια αληθινή σκηνή αυτή. Τέλος πάντων. Κλείνει η παρένθεση, το ανέφερα, γιατί... Πάντα υπάρχουν και εξαιρέσεις,
2: ναι,
3: αυτό
2: ναι,
3: το λέω.
2: Ναι, σωστά, σωστά.
3: Πες μου, πού θα ήθελες να παίξεις έτσι ένα όνειρο που έχεις, πού θα ήθελες να παίξεις μια ταινία, με ένα σκηνοθέτη να δουλέψεις.
4: Θα ήθελα σίγουρα να κάνω περισσότερο θέατρο. Mm-hmm. Εδώ, γιατί είμαι μεγάλη θαυμάστρια πολλών σκηνοθετών εδώ.
2: Όπως,
3: ναι, μπράβο.
5: You're listening to WPSO 1500 AM radio from Newport Richie. And our phone number here is 727-725-5555. Call us for news or advertisements. Injured in a work-related or a car accident, you may need experienced chiropractic care. The Chiropractic Center of Dr. John Huey will give you a complete evaluation and treatment immediately. The Chiropractic Center offers gentle treatment as well as full physiotherapy and massage therapy. Most insurances are accepted and Medicare assignment is also accepted. The Chiropractic Center of Dr. John Huey is open daily at 400 East Tarpon Avenue in Tarpon Springs. Call today at 934-0844. Gentle relief from pain is possible. Call the professionals today at the Chiropractic Center, 934-0844. Tune in to WXYB 1520 AM radio, our international radio station, WXYB 1520 AM.

Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Kostas στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία τονισμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 77-906-1279.

Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε ο τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος. 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Festival της Αγίας.

0: Ακούτε Φωνή των Ελλήνων. Ο σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει. Τώρα και στα FM κύματα. Στο WZRS FM 101.9. Κυρίες και κύριοι, διαδώστε το.
1: This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 5020 in India Rockwich.
0: Ετοιμαστείτε για μια ακόμη γλεντζέδικη βραδιά. Athens by Night. Νυχτερινή αθηναϊκή βραδιά 18 Σεπτεμβρίου, Παρασκευή βράδυ. Στο οξακουστό εστιατόριο Γεύση Restaurant. Μπουζούκια και γλέντι. Με τον άρχοντα τραγουδιστή Νίκο Εφημιάδη. Μαζί του και η μπριόζα τραγουδίστρια Ελεάδα. Σε μια φανταστική γλεντζέδικη αθηναϊκή βραδιά. Athens by Night. Στο Μπουζούκι ο Λεωνίδας και στο όργανο από τον Γιάννη. Παρασκευή λοιπόν 18 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε μετά τις 8 το βράδυ στο Γεύση Restaurant, 861 Crossman Road, στο Tapos Springs, απέναντι από το Sun Creek College. Για reservations και πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-505-0034. Και μην ξεχνάτε και κάθε Τετάρτη ελληνικές βραδιές.

0: Condos Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Condos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Condos Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Condos, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Condos, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Condos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Condos, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Condos Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Condos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Condos Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482.
2: Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Condos Food σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική.

Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400.

Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίηση. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Στίβ Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs.

0: Γεια σας. I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και ανδρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Πρωινό Breakfast Club.
2: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
1: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.

Largo Glass, 1765 Κλίγορο Largo Road, στο Κλίγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση, τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κλίγορ Largo Road, Unit 1, πίσω Κλίγορ. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Κλίγορ Largo Road, πίσω Κλίγορ.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. Largo Glass, 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Πρόβλητας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, East Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, East Clearwater. Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pinellas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Tapo Springs. The Greek Taverna, ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna, 128 Pinellas Avenue, Tapo Springs. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna. Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Last Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι $10,000 cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος. 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece. The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Festival της Αγίας.

Για μια ακόμη γλεντζέδικη βραδιά, Athens by Night. Νυχτερινή αθηναϊκή βραδιά, 18 Σεπτεμβρίου, Παρασκευή βράδυ, στο 800 εστιατόριο Γεύση Restaurant, Μπουζούκια και Γλέντι, με τον άρχοντα τραγουδιστή Νίκο Ευθυμιάδη. Μαζί του και η Μπεθυναϊκή βραδιά, 18 Σεπτεμβρίου, Παρασκευή βράδυ, στο 800 εστιατόριο Γεύση Restaurant, Μπουζούκια και Γλέντι, με τον άρχοντα τραγουδιστή Νίκο Ευθυμιάδη. Μαζί του και η μπριόζα τραγουδίστρια Λεάτα. Σε μια φανταστική γλεντζέδικη και αθηναϊκή βραδιά, Athens by Night. Στο Μπουζούκι ο Λεωνίδας και στο όργανο από τον Γιάννη. Παρασκευή λοιπόν.

18 Σεπτεμβρίου σας περιμένουμε μετά τις 8 το βράδυ στο Gertsy Restaurant 861 Crossman Road στο Tapo Springs απέναντι από το Sun Pit College. Για reservations και πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-505-0034 και μην ξεχνάτε και κάθε Τετάρτη ελληνικές βραδιές.

0: ακριβώς θα είναι η υπερασπιστική γραμμή και με βάση τα τελευταία στοιχεία, γιατί σας λέω ήταν πολύ δύσκολη.
1: Κόντος Dental Care. Ο οδοντίατρος Εμμανουέλ Κόντος είναι πάντα στη διάθεσή σας. Γέφυρες, σφραγίσματα, φυτευτά δόντια, καθαρίσματα και πολλά άλλα. Επισκεφτείτε το Κόντος Dental Care στο Τάπο Springs και με τηλέφωνο 727-939-2099. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-939-2099. Κόντος Dental Care. Advance in the art of dentistry. Κόντος Dental Care. Member of the American Dental Association. Πρωινό Breakfast Club.
2: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
1: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
3: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
1: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsenham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.
4: Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα ιαματικά λουτρά τους και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαπτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa.

0: Congo's Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Congo's Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Congo's Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Congo's, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Congo's, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Congo's θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Congo's, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Congo's Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Θα τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα ρέστορα τεντύπο σε όλη την Αμερική.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Το Safety Harbor Resort & Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60

Πολυτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

Yes, I'm Dr. Mariana Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Τανίνη Φλόρα. Thank you so much. We hope to see you soon.

Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική IC Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας. Ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά. Φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision 928 Cool Road Ιζουντανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

Largo Glass, 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, ίσο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, ίσο Clearwater.

Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κυμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina Stavranos and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs.

Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs.

The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινέρας Avenue, Τάπος Πρίνς. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna.

0: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος.
1: Kongdos Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Kongdos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Kongdos Foods, ζητήστε κι εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Kongdos, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Kongdos, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Kongdos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Kongdos, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Kongdos Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
2: Είμαι ο Ευρυπίδης Kongdos, ιδρυτής της Kongdos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
1: Kongdos Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Θα τα βρείτε και σε όλα τα ρέστοραντ εντύπω σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Kongdos Food σε όλα τα ρέστοραντ εντύπω σε όλη την Αμερική.

This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 5020 in India, Rockridge.

0: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ισλανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα ιαματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδερφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.

0: Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα Ιγκρίο. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina Stavranos and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach.
1: Ίσως να ήταν πολύ αργά.

Largo Glass, 1765 Κλίγορο Largo Road, στο Κλίγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, Μισοκλήγορο.

Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2508. Largo Glass. 1765 Clover Largo Road, Ιστοκλήβο.

0: Φωνή των Ελλήνων. Η πραγματική φωνή του Έλληνα. Η δική σας φωνή.
1: Μάστε κρυμπό. Δεν χρειάζεται να φωνάξω. Δεν χρειάζεται άλλο να συγχυστώ. Ό,τι χάλασες θα το φτιάξω. Άλλη λύση, άλλο δρόμο θα βρω. Δεν χρειάζομαι πια

Pontos Roofing, η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 area code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Pontos Roofing. Στάζει σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούριες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Kontos Roofing. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.

0: πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό. Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος 23-24-25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουνε μέχρι 10.000 δολάρια κας ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Festival της Αγίας Τριάδος.

Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα ιαματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδερφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το Bridal Party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

Είναι η εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι. Βασίλης Τσιτσάκης.

0: για μια ακόμη γλεντζέδικη βραδιά. Athens by Night. Νυχτερινή αθηναϊκή βραδιά 18 Σεπτεμβρίου, Παρασκευή βράδυ, στο 800 εστιατόριο Γεύση Restaurant. Μπουζούκια και γλέντι, με τον άρχοντα τραγουδιστή Νίκο Εφημιάδη. Μαζί του και η μπριόζα τραγουδίστρια Ελεάδα. Σε μια φανταστική γλεντζέδικη και αθηναϊκή βραδιά. Athens by Night. Στο Μπουζούκι ο Λεωνίδας και στο όργανο από τον Γιάννη. Παρασκευή λοιπόν, 18 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε μετά τις 8 το βράδυ στο Γεύση Restaurant, 861 Closerman Road, στο Tapo Springs, απέναντι από το Sun Pete Collins. Για reservations και πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-505-0034. Και μην ξεχνάτε και κάθε Τετάρτη ελληνικές βραδιές.
1: Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή natural mineral spring waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδερφούς του Λούμι. Διαθέτει 195 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor. Πάνος Γαβαλάς,

0: των Ελλήνων. Η πραγματική φωνή του Έλληνα. Η δική σας φωνή.
1: Εδώ ο ελληνικός ραδιοφωνικός σταθμός κεντρικής Φλόριδας, η φωνή των Ελλήνων. Η εκπομπή που ακούτε μετρείται για σας 24 ώρες το 24ωρο. Στη συνέχεια της εκπομπής μας, 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι. Και αρχίζουμε με την Βίκη Μοσχολή. Το γράμμα και η φωτογραφία.

0: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Τάσσερς και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος.
1: Και αρχίζουμε με τον Στέλιο Καζατζίδη, ένας μάγκας στο Βοτανικό.

Στην εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι, Στέλιος Καζατζίδης. Μην κλαις

Στην εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι, Στέλιος Καζατζίδης. Καρδιά παραπονιάρα. Η ώρα είναι 1 ακριβώς. Ακούτε τη φωνή των Αγγελών. This is WPSO 1500 in New Paltrici and WXYB 5020 in India Rockwich. Ακούτε τη φωνή των Αγγελών. Μανώλης Αγγελόπουλος. Μια φωτιά.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό. Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.
2: Νίκης Θεοδωράκης.

Είναι η εκπομπή 20 χρόνια λαϊκοτραγούδι. Από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής Αναγίνου που εφέμπει για σας μέρα και νύχτα. Γράψε αλλήμενη σε σένα.

0: για μια ακόμη γλεντζέδικη βραδιά. Athens by Night. Νυχτερινή αθηναϊκή βραδιά 18 Σεπτεμβρίου, Παρασκευή βράδυ, στο 800 εστιατόριο Γεύση Restaurant. Μπουζούκια και γλέντι, με τον άρχοντα τραγουδιστή Νίκο Εφημιάδη. Μαζί του και η μπριόζα τραγουδίστρια Ελεάνα. Σε μια φανταστική γλεντζέδη και αθηναϊκή βραδιά. Athens by Night. Στο Μπουζούκι ο Λεωνίδας και στο όργανο από τον Γιάννη. Παρασκευή λοιπόν, 18 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε μετά τις 8 το βράδυ στο Γεύση Restaurant, 861 Closerman Road, στο Tapo Springs, απέναντι από το Sun Pit College. Για reservations και πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-505-0034. Και μην ξεχνάτε και κάθε Τετάρτη ελληνικές βραδιές.
1: Ακούτε την

0: Μαρινέλα, Άνοιξε πέτρα.
1: Άνοιξε πέτρα.

γονάκος. Μα είναι και Θεός που βλέπει από ψηλά.

0: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ισουδανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Μίκης Θεοδωράκης, δοξαστικό. Ακούτε την εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι. Από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Αγγινών των Αδερφών Αγγελάτου. Ο σταθμός που εκπέμπει σούπερ στερεοφωνικά 24 ώρες το 24ωρο.

Ακούτε τη φωνή των γυναικών. Είναι η εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι. Πάνος Γαβαλάς. Μην είναι αγάπη μου, κονιγά μου. Πάνος Γαβαλάς.

Ακούτε την εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι. Πολύ πάνω. Εσένα δεν σου αξίζει αγάπη.

0: Είσαι ένα ψέμα χωρίς ψυχή.
1: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος 23-24-25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23-24-25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23-24-25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος.
2: 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι. Και αρχίζουμε με την πόλη πάνω.

0: This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 5020 in India Rock Beach.
1: Στην εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι, Πάνος Γαβαλάς, Ερία Κούπα.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη σούπερ κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.

0: Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 611-9 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pineras Avenue, Taos Springs.
1: Στην εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι, Γρηγόρης Μπιθικότσης, τον Παύλο και τον Νικολιό.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.

Στην εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι και την Κρέ. Χτύπαμε κατάστηκα.

Η ώρα είναι 3 ακριβώς. Ακούτε τη φωνή των Ελλήνων. This is WPSO 1500 in New Paltrici and WXYB 5020 in India Rockwich.

Ακούτε τη φωνή των Ελλήνων. Λούκησα.

Από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ανιών συνεχίζουμε την εκπομπή μας με διάφορα ελαφρολαϊκά τραγούδια. Υπάρχουν και άνθρωποι, μας λέει ο Αλέκος Αρβανίδης.

Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα ιαματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδερφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor. Από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελλήνων συνεχίζουμε με λαϊκά τραγούδια. Και εδώ, στο ραντεβού απόψε, Κατερίνα Καμάρη.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Η φωνή των Ελλήνων είναι η χαρά για τα παιδιά, η συντροφιά για τους ηλικιωμένους. Παρόλη την οικονομική κρίση, η φωνή των Ελλήνων συνεχίζει το έργο της. Να σας φέρνει μέσω δορυφόρου στιγμιαίως τις τελευταίες εξελίξεις από την Ελλάδα και να σας κρατά συντροφιά με την ομορφότερη μουσική. Η φωνή των Ελλήνων είναι το μέλλον για την ομογένεια. Όλα αυτά χάρη στον Ελλήνα που με την αγάπη του δεν άφησε τη φλόγα της φωνής των Ελλήνων να σβήσει. Η φωνή των Ελλήνων είναι η δική σας φωνή.

Και αυτό το τραγούδι απόψε κάνει σπαμ από τη Σωτηρία Μπέλου, Βασίλη Τιτσάνη και από τον Πίνη. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας τώρα με το Στέλιο Καζατζίδη στην εκπομπή Λαϊκά Τραγούδια στην

0: Ακούσατε την εκπομπή. Κατερίνα Σταβέρνα και Γκρίλ, 611 North Pidenas Avenue, Taps Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina Stavernas and Grill, 619 North Pineras Avenue, Taps Springs. Από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό συνεχίζουμε με λαϊκά τραγούδια. Εγώ αγαπώ μήνυ, Αντώνης Πολίτης.
1: Ό,τι κι αν κάνεις, την ώρα σου χάνεις, με τις ματιές σου

σ' αγαπήσω. Κι αυτή να τη πείσω μην το περιμένεις. Ό,τι κι αν κάνεις, την ώρα σου χάνεις.

ζούσα κάποια μέρα βασιλιάς, ναι, θα ζούσα. Αυτό που ήθελα το παίξανε.

0: Από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Αγγινών, ο σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει, συνεχίζουμε τώρα με το τραγούδι. Βάλει κάποιο.
1: Βγάλε από την πόρτα
0: δίκη μου σχολείου. Βάλει και άλλο πιάτο στο τραπέζι.

Η ώρα είναι 4. Ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Νέων. This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 5020 in India Rockwich.

Συνεχίζουμε την εκπομπή μας από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελλήνων. Στράτος Διονυσίου, Βασίλη Τσιτσάνης, Πολυπάνου. Αχάριστη.

0: Κόντος Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα, σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική.
2: Με τη Μαριλένα.

Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 611-9 North Pedernas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα εν Κρύο. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina's Taverns and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Tapos Springs.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Στην εκπομπή Λαϊκά Τραγούδια συνεχίζουμε με τον Σταμάτη Κόποτα.

με την Κατερίνα Στανίση και Δημήτρη Κοντολάζου. Δείξε μου τον τρόπο να σ' αγαπώ.

καρδιά μου είχες αγαπήσει, Στράτος Διονυσίου. Από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελληνών συνεχίζομαι την εκπομπή μας με διαλεκτή μουσική και τραγούδια. Και στη συνέχεια, Άννα Δύση, έμπνευση.

Γιάννης Πουλόπουλος, αγάπη μου, αγάπη μου. Εδώ ελληνικός ραδιοφωνικός σταθμός κεντρικής πόλης. Πάνος Μαρίνος, στην εκπομπή «Λαϊκά Τραγούδια».

0: ώρα είναι 5 ακριβώς. Ραδιοφωνικός σταθμός Φωνή των Ελλήνων.
1: Λάκη Αλεξάνδρ.

0: Ήταν ο Λάκης Αλεξάνδρου, αντίο για πάντα. Ακούσατε την εκπομπή Λαϊκά Τραγούδια.
1: Πίτσα Παπαδοπούλου. Αχ, καρδιά μου.

0: Είναι η εκπομπή από επιτυχία σε επιτυχία. Τα καλύτερα μας χρόνια.
1: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρα Μαρία Λουρουγάς, επιραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική High Sea Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και ανδρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. I See Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελληνών, συνεχίζουμε την εκπομπή μας με διάφορα λαϊκά και ελαφρολαϊκά τραγούδια. Και εδώ ο Τόλης Βοσκόπουλος. Είναι αργά.

Μέρι Λίντα, Αθήνα, κόρη του ουρανού. Κυρίες και κύριοι, την εκπομπή που ακούτε επιμελεί και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάτος. Από την ενδιόλουστη και ζεστή Φλόριδα, ακούτε τη φωνή των ονειρών.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1160.

Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα Ιγκρίο. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Taverns and Grill, 619 North Pineras Avenue, Taos Springs. Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος. 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece. The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Festival της Αγίας Τριάδος.

Συνεχίζουμε την εκπομπή μας από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Αγγινών με λαϊκές επιτυχίες. Στη συνέχεια, Ρίτα Σακελαρίου. Ρίτα Σακελαρίου.

Η ώρα είναι 6 ακριβώς. Ραδιοφωνικός σταθμός Φωνή των Ελλήνων. This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 5020 in India Rockbridge.

0: μόνο σε καμιά πενταετία. Χώρια από αυτά που
1: κοιτάω με
0: δύση και
1: ναι. Ναι, ναι. Ναι, τι ωραία.
2: Οπα! Πάμε! Ακούτε φωνή των Ελλήνων με τα καλύτερά μας τραγούδια. DJ Music από το

Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο φέστιβαλ της Αγίας.

Welcome, lady. Νίκος Σόπερης. Την καλύτερη μας μουσική. Μόνο εδώ, στο 101,9 FM Stereo. 1500 και 1520. Από τον Άγγελο Αγγελάτου.

0: Yes, I'm Dr. Maria Melurgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω το δικό μου κλινική εδώ στο Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και ανδρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Islington. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Κωνσταντίνος Αργυρός, Καμπάνα.

Ακούτε την καλύτερη μας μουσική. Επιμέλεια μουσικής από τον Άγγελο Αγγελάτη. Μόνο εδώ, στο σταθμό της Φωνής των Ελλήνων. Φωνή των Ελλήνων, 24 ώρες το 24. Ακούτε το ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων. Ο σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει. Άγγελος Αγγελάτος στην επιλογή των ωραιότερων τραγουδιών. Το Βλέτι. Από την Ιούλια Καραπέτα.

Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κυμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα, special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina's Tavernas and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs.

0: Για μια ακόμη γλεντζέδικη βραδιά, Athens by Night. Νυχτερινή αθηναϊκή βραδιά, 18 Σεπτεμβρίου, Παρασκευή βράδυ, στο 600 εστιατόριο Γεύση Restaurant, Μπουζούκια και Γλέντι, με τον άρχοντα τραγουδιστή Νίκο Εφημιάδη. Μαζί του και η μπριόζα τραγουδίστρια Ελεάνα. Σε μια φανταστική γλεντζέδικη αθηναϊκή βραδιά, Athens by Night. Στο Μπουζούκι ο Λεωνίδας και στο όργανο από τον Γιάννη. Παρασκευή λοιπόν, 18 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε μετά τις 8 το βράδυ στο Γεύση Restaurant, 861 Closerman Road, στο Τάπο Springs, απέναντι από το Sun Pete College. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-505-0034. Και μην ξεχνάτε και κάθε Τετάρτη ελληνικές βραδιές.
1: Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα ιαματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spa Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa. Είστε στο Safety Harbor.

0: This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 5020 in India Rockwich.
1: Η ώρα είναι 7 ακριβώς. Ραδιοφωνικός σταθμός κεντρικής Φλόριδας, η φωνή των Αγινών. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Συνεχίζουμε την πρωινή μας εκπομπή με όμορφη μουσική και τραγούδια.
2: Τρελάθηκαν οι ορμόνες σου!

0: σαν ρυθμός που δεν σταματά. Ελλάδα μου.
1: Σαν φωτιά μέσα στην καρδιά.
0: Είναι κάτι που σε τραβά.
2: Μουσική χαμός AM.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Yes, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, επιραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και ανδρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ισουντανίδων, τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Πρωινό Breakfast Club.
2: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
3: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.
4: Injured in a work-related or a car accident, you may need experienced chiropractic care. The Chiropractic Center of Dr. John Huey will give you a complete evaluation and treatment immediately. The Chiropractic Center offers gentle treatment as well as full physiotherapy and massage therapy. Most insurances are accepted and Medicare assignment is also accepted. The Chiropractic Center of Dr. John Huey is open daily at 400 East Tarpon Avenue in Tarpon Springs. Call today at 934-0844. Gentle relief for pain is possible. Call the professionals today.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαπτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa. Στο

Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Τάσσερς και παιδικές χαρές. Επίσης ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος.

0: Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs.
1: Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγουδάκι από τον Κωνσταντίνο Κουφό. Αχ, Ελλάδα. Ακούτε Φωνή των Ελλήνων. 101,9 FM στερεό. 1500 και 1500.

χόρεψε στο ρυθμό μου. The Greek's Taverna, ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek's Taverna, 128 Πινέρα Σάββα, είναι κάπως πριν. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek's Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek's Taverna. Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρι και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach.

Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 611-9 North Pidenas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα and Grill. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina Stavernas and Grill, 619 North Pineras Avenue, Tapo Springs. Kondos Dental Care. Ο οδοντίατρος Εμμανουέλ Κόντος είναι πάντα στη διάθεσή σας. Γέφυρες, σφραγίσματα, φυτευτά δόντια, καθαρίσματα και πολλά άλλα. Επισκεφτείτε το Kondos Dental Care στο Tapo Springs και με τηλέφωνο 727-939-2099. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-939-2099. Kondos Dental Care. Advanced in the art of dentistry. Kondos Dental Care. Member of the American Dental Association.

0: Qantas Roofing, η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Qantas Roofing. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Qantas Roofing. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού. Largo Glass, 1765 Κλίγορ Largo Road, στο Κλίγορ. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία. Εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, μισό Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727 581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass, 1765 Clear Largo Road, East of Cleveland.
1: Qantas Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Qantas Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Qantas Foods. Ζητήστε κι εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλου. Qantas. Το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Qantas. Τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Qantas θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Qantas. Παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Qantas Foods. Για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
2: Είμαι ο Ευρυπίδης Qantas, ιδρυτής της Qantas Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
1: Qantas Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα restaurant τύπο σε όλη την Αμερική. Μην δυσμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Qantas Food σε όλα τα restaurant τύπο σε όλη την Αμερική. Φωτιά στο ντεφί.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη σούπερ κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. Ετοιμαστείτε για μια ακόμη γλεντζέδικη βραδιά. Athens by Night. Νυχτερινή αθηναϊκή βραδιά. 18 Σεπτεμβρίου, Παρασκευή βράδυ. Στο οξαχωστό εστιατόριο Γεύση Restaurant. Μπουζούκια και γλέντι. Με τον άρχοντα τραγουδιστή Νίκο Εφημιάδη. Μαζί του και η μπριόζα τραγουδίστρια Λεάτρα. Σε μια φανταστική γλεντζέδικη αθηναϊκή βραδιά. Athens by Night. Στο Μπουζούκι ο Λεωνίδας και στο όργανο από τον Γιάννη. Παρασκευή λοιπόν 18 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε μετά τις 8 το βράδυ στο Γεύση Restaurant, 861 Closerman Road, στο Tapo Springs, απέναντι από το Sunpit College. Για reservations και πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-505-0034. Και μην ξεχνάτε και κάθε Τετάρτη ενικές βράδυ.

Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Last Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε ο τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος.

Big Fat Greek Cruise με τον Άγγελο Αγγελάτο. Ελάτε στη σούπερ κρουαζέρα μας με το μεγαλύτερο κρουαζερόπλιο NCL Luna. 30 Ιανουαρίου 2027, 8 μέρες.

The 35 Anniversary Cruise. Πάμε στο Μαϊάμι και στα νησιά. Ρόταν, Harvest Cay, Κώστα Μάγια και Κάζα. Πανέμορφα νησιά. Τιμή γενική είσοδος για εσωτερική καμπίνα και αρχίζουν οι τιμές $1,049 το άτομο πλάς τα τάξεις. Για πληροφορίες και για να κλείσει την καμπίνα σας, τηλεφωνήστε μου τώρα στο 727-481-0812. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-481-0812. Ελάτε κυρίες και κύριοι στη μεγαλύτερη ελληνική κρουαζιέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο στο υπερπολιτελές κρουαζερόπλιο NCL 30 Ιανουαρίου. Θα πάμε σε όμορφα νησιά, ζωντανή μουσική, ελληνικό γλέντι, διασκέδαση, εκδρομές. Τηλεφωνήστε τώρα και κλείσε την καμπίνα σου. 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $250 το άτομο. Μην ξεχνάτε, 30 Ιανουαρίου 2027 στη σούπερ μεγάλη κρουαζιέρα μας με τον Άγγελο Αγγελάτο.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδερφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

0: Ήτανε ο Γιάννης Πάριος, μου έχεις κάνει τη ζωή μου κόλαση.
1: Ο έξυπνος επιχειρηματίας προτιμά να διαφημιστεί εκεί που όλος ο κόσμος ακούει και βλέπει. Φωνή των Ελλήνων. 24 ώρες κοντά σας. Σας φέρουμε τον πελάτη στην πόρτα σας. Διαφημίστε κι εσείς στο κανάλι 48 και στους ραδιοφωνικούς σταθμούς 1500 και 1520. Τηλεφωνήστε μας για πληροφορίες 725-55-55. Φωνή των Ελλήνων, πάντα στο πλευρό σας.
2: Lady. Νίκος Απέρης. Την καλύτερη μας μουσική μόνο εδώ στο 101,9 FM Stereo 1500 και 1520 από τον Άγγελο Αγγελάτσι.

0: Ήταν ο Νίκος Νομικός Μίγκλες. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων από την ενιόλουστη και ζεστή Φλόριδα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής.
1: Η ώρα είναι 9 ακριβώς. Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Ραδιοφωνικό σταθμό κεντρικής Φλόριδας, η Φωνή των Ελλήνων. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με την πρωινή μας μουσική. Είστε στο Tom Costas, στο TKO Affordable Electric, ETA 27-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 77-906-1279.

Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων. Ο σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει. Στο μικρόφωνο και παρουσίαση εκπομπής από τον Άγγελο Αγγελάτο. Θα περάσει λίγη ώρα με διάφορα παλιά αλλά και νέα λαϊκά τραγούδια. Χασάτικος και χασαποσέρβικος.

FM 101,9, επίσης 1500 στα μεσαία κύματα και 1520 στα μεσαία κύματα. Ακούτε Φωνή των Ονείρων από την ηλιόλουστη κρυστή Φλόριδα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closterman Road, στο Tapo Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον, ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034.

0: για μια ακόμη γλεντζέδικη βραδιά. Athens by Night. Νυχτερινή αθηναϊκή βραδιά 18 Σεπτεμβρίου, Παρασκευή βράδυ, στο 600 εστιατόριο Γεύση Restaurant, Μπουζούκια και Γλέντι, με τον άρχοντα τραγουδιστή Νίκο Εφημιάδη. Μαζί του και η μπριόζα τραγουδίστρια Ελεάνα. Σε μια φανταστική λετζέντη και αθηναϊκή βραδιά. Athens by Night. Στο Μπουζούκι ο Λεωνίδας και στο όργανο από τον Γιάννη. Παρασκευή λοιπόν, 18 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε μετά τις 8 το βράδυ στο Γεύση Restaurant, 861 Crossman Road, στο Tapo Springs, απέναντι από το Sound Pit College. Για reservations και πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-505-0034. Και μην ξεχνάτε και κάθε Τετάρτη ελληνικές βραδιές.
1: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
2: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, επιραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική High Sea Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτες, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ιζον Τανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Πρωινό Breakfast Club.
3: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
2: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
4: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
2: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο. Και με τηλέφωνο 727-303-3896. Και στο 1700 South Missouri Avenue, τηλέφωνο 727-240-4564. Με την Μαριλένα.

0: Συνεχίζουμε το πρόγραμμα μας από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό που εκπέμπει μέρα και νύχτα 7 ημέρες την εβδομάδα. Ο σταθμός της φωνής των Ελλήνων, των αδελφών Αγγελάτων.
1: Θα είναι από σόι, σκληρό κολάρο θα φορεί, μολό χρυσό ρολόι.

Για μια ακόμη γλεντζέδικη βραδιά, Athens by Night. Νυχτερινή αθηναϊκή βραδιά, 18 Σεπτεμβρίου, Παρασκευή βράδυ, στο 600 εστιατόριο Γεύση Restaurant, Μπουζούκια και Γλέντι, με τον άρχοντα τραγουδιστή Νίκο Εφημιάδη. Μαζί του και η μπριόζα τραγουδίστρια Ελεάνα. Σε μια φανταστική γλεντζέδικη αθηναϊκή βραδιά, Athens by Night. Στο Μπουζούκι, ο Λεωνίδας και στο όργανο από τον Γιάννη. Παρασκευή λοιπόν, 18 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε μετά τις 8 το βράδυ στο Γεύση Restaurant, 861 Closerman Road, στο Tapo Springs, απέναντι από το Sunpit College. Για reservations και πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-505-0034. Και μην ξεχνάτε και κάθε Τετάρτη ελληνικές βραδιές.

The Greek's Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek's Taverna. 128 Πινέρα Σάββατο είναι τα Prince. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek's Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek's Taverna.

Φωνή των Ελλήνων. Ο σταθμός των αδερφών Αγγελάτου που εκπέμπει καθημερινώς Φωνή των Ελλήνων. Η πραγματική φωνή του Έλληνα. Η δική σας φωνή.

0: Μανώλης Λιδάκης.
1: Η ώρα είναι 10 ακριβώς. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Συνεχίζουμε την πρωινή μας εκπομπή από τη Φωνή των Ελληνών, από την ηλιόλουστη και ζεστή Φλόριδα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. This is WPSO 1500 in New York.
2: This is WPSO 1500 in New York and WXYB 5020 in India, Rockbridge.

όνειρα. Η ώρα είναι 10 και 4 λεπτά. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων. 101,9 FM στέρεο, 1500 στα μεσαία κύματα και 1520 στα μεσαία κύματα. Από 3 ραδιοφωνικούς σταθμούς και σε διεθνή κάλυψη στο wpso.com. Συντονιστείτε. Επίσης, έχουμε και τα ραδιόφωνα στο Bluetooth. Εάν έχετε το τηλέφωνο σας, μπορείτε να πάτε στο WPSO. Κάνετε κλικ με το Bluetooth και μας ακούτε στερεοφωνικά όπου και να είστε μέσα στο αυτοκίνητό σας.

Για μια ακόμη γλεντζέδικη βραδιά, Athens by Night. Νυχτερινή αθηναϊκή βραδιά, 18 Σεπτεμβρίου, Παρασκευή βράδυ, στο 800 εστιατόριο Γεύση Restaurant, Μπουζούκια και Γλέντι. Ακούτε τη φωνή των Ελλήνων, ο σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει. The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna. 128 Πινέρας Αβενιού, κάπως πριν. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna. Largo Glass, 1765 Κλίγορο Largo Road, στο Κλίγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση, τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Πλόριδας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κρίγορ Largo Road, Unit 1, ίσο Κρίγορ. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Κρίγορ Largo Road, ίσο Κρίγορ.

0: Γεια σας. I'm Dr. Mariana Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourgas, επιραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουνε μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε ο τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος. 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Festival της Αγίας Τριάδος.

Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Κρήγορε Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρι και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Clearwater Beach. 674 Golf View Boulevard στο Clearwater Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Clearwater Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Clearwater Beach.

μας ήθελε μαζί. Μέσα σε λίγες μέρες ζήσαμε μια ζωή. Κι αν έρθει ο χειμώνας, γλυκός θα είναι κι αυτός, αφού για μένα θα είσαι εσύ.

Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 611-9 North Pidenas Avenue, Tapos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina's Tavernas and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Tapos Springs. Gondolier Pizzeria, 674 Gulfview Boulevard, Istokrigore Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Clearwater Beach. 674 Gulfview Boulevard στο Clearwater Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Clearwater Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Clearwater Beach.

0: Sunday Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna, 128 Πινέρα Σάββατο, είναι τα Αποσπρίνους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna.
1: Κόντος Ρούφινγκ, η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 area code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.

0: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourgas, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας. Ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά. Φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ιζουν Τανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Η Σοδόρα Σιδέρη.

0: κρουαζιέρα.
1: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη σούπερ κρουαζιέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.

This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 1520 in India Rockwich. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, η ώρα είναι 11. Στη συνέχεια της εκπομπής μας θα ακολουθήσει το δελτίο ειδήσεων από την Αθήνα.

Big Fat Greek Cruise με τον Άγγελο Αγγελάτο. Ελάτε στη σούπερ κρουαζέρα μας με το μεγαλύτερο κρουαζερόπλιο NCL Luna. 30 Ιανουαρίου 2027, 8 μέρες.

μας for the 35 anniversary cruise. Πάμε στο Μαϊάμι και στα νησιά. Πρώτα, Harvest Cay, Κώστα Μάγια και Κάζα. Πανέμορφα νησιά. Τιμή γενική είσοδος για εσωτερική καμπίνα και αρχίζουν οι τιμές $1,049 το άτομο πλάς τα τάξεις. Για πληροφορίες και για να κλείσει την καμπίνα σας, τηλεφωνήστε μου τώρα στο 727-481-0812. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-481-0812. Ελάτε κυρίες και κύριοι στη μεγαλύτερη ελληνική κρουαζιέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο στο υπερπολιτελές κρουαζερόπλιο MCL 30 Ιανουαρίου. Θα πάμε σε όμορφα νησιά. Ζωντανή μουσική, ελληνικό γλέντι, διασκέδαση, εδρομές. Τηλεφωνήστε τώρα και κλείστε την καμπίνα σου. 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $250 το άτομο. Μην ξεχνάτε, 30 Ιανουαρίου 2027 στη Σούπερ Μεγάλη Κρουαζιέρα μας με τον Άγγελο Αγγελάτο.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα ιαματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

Γιάννη Σπάριος, μου έχεις κάνει τη ζωή κόλαση. Στίχη του τραγουδιού από το Βασίλη Γιαννόπουλο.

0: Ήτανε ο Γιάννης Πάριος, μου έχεις κάνει τη ζωή μου κόλαση.
1: Ο έξυπνος επιχειρηματίας προτιμά να διαφημιστεί εκεί που όλος ο κόσμος ακούει και βλέπει. Φωνή των Ονείρων. 24 ώρες κοντά σας. Σας φέρουμε τον πελάτη στην πόρτα σας. Διαφημίστε και εσείς στο κανάλι 48 και στους ραδιοφωνικούς σταθμούς 1500 και 1520. Τηλεφωνήστε μας για πληροφορίες. 725-55-55. Φωνή των Ονείρων. Πάντα στο πλευρό σας.
2: Lady. Νίκος Απέριος. Την καλύτερη μας μουσική μόνο εδώ στο 101,9 FM Stereo 1500 και 1520 από τον Άγγελο Αγγελάτσα.

Το γλέντι από τον Νίκο Απέργη. Και ο Νίκος, ο νομικός, μας τραγουδά το τραγούδι «Μην κλαις».

0: Ήταν ο Νίκος νομικός Μίγκλες. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Αγίων από την ενιόλουστη και ζεστή Φλόριδα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής.
1: Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Kontzas στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία, αδειούχος, ηλεκτρολόγος, TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Τάπα Μπεγέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279.

Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελληνών. Ο σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει. Στο μικρόφωνο και παρουσίαση εκπομπής από τον Άγγελο Αγγελάτο. Θα περάσει λίγη ώρα με διάφορα παλιά αλλά και νέα λαϊκά τραγούδια. Χασάτικος και χασαποσέρβικος.

FM 101,9, επίσης 1500 στα μεσαία κύματα και 1520 στα μεσαία κύματα. Ακούτε Φωνή των Ονείρων από την ηλιόλουστη και ζεστή Φλόριδα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Γεύση Ρέστοραντ με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Ρέστοραντ. Authentic Greek and Mediterranean Food. 861 Closterman Road, Ισοτάπο Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον, ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Ρέστοραντ. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα. Είναι Ράιτα και ο Βοσκός. Περίμενε μου το τραγούδι ο Δημήτρης Τσιμπούλας, ο Βασίλης Πατσινάκης και η Μελέτη.

Διεθνής. Το πάρος δεν πάνε 180 ψήφους, τότε στην επόμενη βουλή, στην αναθεωρητική.

είναι Ράιδα και Βοσκός. Ένα τραγούδι από τους Δημήτρη Τσιγούλας, από τον Βασίλη Πρατσινάκη και από τη Μελέτη Κατερίνα. Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Κόρτσας στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία τονισμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279. Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ. Ανοιχτό και ανανεωμένο μετά τον τυφώνα με ολοκένουργια τα πάντα. 619 North Pidenas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο.

εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Grill. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pineras Avenue, Taos Springs. Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγουδάκι από τον Κωνσταντίνο Κουφό. Αχ, Ελλάδα. Ακούτε φωνή των Ελλήνων. 101,9 FM στερεό. 1500 και 1500.

0: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, επιραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Ακούτε φωνή των Ελλήνων με τα καλύτερά μας τραγούδια. DJ Music από το

0: 101,9 FM στέρεο.
1: Η φωνή των Ελλήνων. Πάντα στο πλευρό σας.

Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε ο τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Φέστιβαλ της Αγίας.

0: Ελλάδα μου.
1: Σαν φωτιά μέσα στην καρδιά.
0: Είναι κάτι που σε τραβά. Μουσική χαμός

Έλα, ρε μου. Τζίμι Άκης Πιτσάρια, ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες, γύρο, σοβλάκια, σάπς, wings, σπαγκέτι με meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Jimmy's Aki's Pizzeria, 2194 Main Street, Suite A, Ισοντανίδρου. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Jimmy Aki's Pizza, 2194 Main Street, Ισοντανίδρου, Suite A. Και πάλι τηλέφωνο 727-221-5362. Ελάτε στην νέα.

0: κρουαζιέρα.
1: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη σούπερ κρουαζιέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. Lady. Νίκος Απέρης. Η καλύτερη μας μουσική μόνο εδώ στο 101,9 FM Stereo 1500 και 1520 από τον Άγγελο Αγγελάτσο.

Το γλέντι από τον Νίκο Απέργη. Χρειάζεστε DJ? Είστε έτοιμοι για ένα κεφάτο γλέντι? Για σούπερ μουσική, ελληνική, αγγλική και international? Είστε έτοιμοι για το γάμο σας? Είστε έτοιμοι για τη χοροσφρίδα σας? Είστε έτοιμοι για οποιαδήποτε κοινωνική εκδήλωση και θέλετε ένα κεφάτο γλέντι από όλους τους τραγουδιστές? Τότε μία είναι η λύση. Μαζί με τον Άγγελο Αγγελάτο και το ραδιοφωνικό σταθμό σας. Τηλεφωνήστε μου 725-5555. DJ Music από το WPSO και τον Άγγελο Αγγελάτο. Ένα κεφάτο γλέντι για σας. Για τιμές και πληροφορίες τηλεφωνήστε τώρα στο 725-5555. Επίσης διαθέτουμε και ζωντανή ορχήστρα εάν χρειάζεστε. Τηλεφωνήστε τώρα στο 725-5555.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξτε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό. Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Εάν θέλετε να διαφημίσετε την επιχείρησή σας, ο μόνος τρόπος είναι και η επιτυχία στο μαγαζί σας, η Φωνή των Αγγελών. Τηλεφωνήστε στον Άγγελο Αγγελάτ, 727-481-0812. If you want to advertise in your business on this radio station, please call Angelo, 727-481-0812.

0: Ακούτε την καλύτερη μας μουσική. Επιμέλεια μουσικής από τον Άγγελο Αγγελάτη. Μόνο εδώ, στο θαυμό της Φωνής των Ελλήνων. Φωνή των Ελλήνων, 24 ώρες το 24ωρο.
1: Ακούτε τη Φωνή των Ελλήνων.
2: Κόντος Ρούφινγκ, η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο. Στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.

0: specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή.
1: Ευχαριστώ. Πώς θα γίνω. Πού δουλεύει τώρα. Στην αντιπροσωπεία Βαλά. Πού είναι αυτή?
0: Στο Greek Shop.
1: Στην πλατεία Συντάκτου.
0: Μήπως
1: έχω πάει και σήμερα.
0: Ανοιχτό καθημερινά.
1: Ευχαριστώ.

0: 4-8-9.
1: Καλημέρα, Μασκαλή. Καλώς την κύριε Δημητράκη. Τι έγινε, με ζήτησε κανείς? Τώρα μόλις σας τηλεφώνησε ο κύριος Βασιλόπου. Ποιος, ο Χριστένης ή ο Γιώργος? Ο Γιώργος. Καλά, καλά, θα τον πάρω εγώ. Τι άλλο έχουμε?
0: Φούτια στο
1: δεύτερο. Σόφη. Σόφη. Τι ήθελε πάλι? Άναψε το κέφι του. Ένα αποζημίωσή τους, να την πάρει και να πει. Να κοιτάξει το γάμο της. Να έχουμε και εμείς τη δουλειά μας. Πάλι. Ναι. Έλα, καλημέρα Γιώργο. Αλλάσουμε. Τι κοπέλα είναι? Αχ, τη δουλειά μας. Εσύ περνάτε από εδώ? Είναι καλή. Άσε τις γλώσσες για την τραγωδία. Σαν εμφάνιση το πώς είναι. Καλά, εσύ ξέρεις τα μούτα. Καλά, καλά, εντάξει Γιώργο. Θα τη δω εγώ. Ναι, γεια. Γεια. Αμάν. Εγκρατάτε και ο Λίγη Σαρακοστή.
0: Και ένα τραγούδι τώρα από τη Λίτσε Τερά. Από τον Λίγη 24 ώρο ραδιοφωνικό σταθμό της φωνής.
1: Από τα δυο μάτια θα παχτούνε.

0: Γεύση Ρέστορατ με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Ρέστορατ. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closerman Road, στο Tapo Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον. Ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034.
1: Κόντος Ρούφινγκ. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 area code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριδας. Κόντος Roofing. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.

0: Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pedernas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina's Taverns and Grill. 619 North Pineras Avenue, Tapos Springs. Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξτε

Από το πλούσιο μενιού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό. Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsenham Road στο Λάργο. Και με τηλέφωνο 727-303-3896. Και στο 1700 South Missouri Avenue, τηλέφωνο 727-240-4564. Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Τάσσερς και παιδικές χαρές. Επίσης ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Φέστιβαλ της Αγίας.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.

The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνίστη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινερασάβο είναι τα αποσπρίλους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna.

This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 5020 in Indianapolis. Πάνος Μαρίνας στην εκπομπή «Λαϊκά Τραγούδια».

0: Yes, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχομαι πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαι ανοιγμένη εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, πεπειραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική High Sea Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λαύκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Και ένα τραγούδι τώρα από τον Γρηγόρη Μπιτικότσι. Ένα μάξι με δύο άλογα.

Αυτός ήταν ο Γρηγόρης Μπουθηκότης. Αμάξι με δυο άλογα. Είναι ο ελληνικός 24ωρος ραδιοφωνικός σταθμός της Φωνής Ορεινίνου που εκπέμπει για σας μέρα και νύχτα 7 ημέρες την εβδομάδα.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημερινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach.

Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Last Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε ο τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος. 23-24-25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Festival της Αγίας Τριάδος. The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna, 128 Πινέρας Avenue, κάπως πριν. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.

Largo Glass, 1765 Κλίγορ Largo Road, στο Κλίγορ. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση

τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία. Εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, Μισό Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, Μισό Clearwater. Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Αυθέντη Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closerman Road, στο Tapos Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον, ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Ρέστο.

0: Είναι η εκπομπή Λαϊκά Τραγούδια. The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna. 128 Πινέρα Σάββενιου Τάπος Πρίνους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4899. Greek Taverna. Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξτε από το πλούσιο μενιού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.

0: μηχανήματα είναι η δουλειά μας, όχι το έργο μας. Να ανοίγουμε υπεύθυνα δρόμους ανάπτυξης κάτω από τη γη, συμβάλλοντας στην ευημερία όλων και φροντίζοντας για ό,τι είναι πραγματικά πολύτιμο. Αυτό είναι το έργο μας. Το νέο μεταλλείο σπουδιών μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
1: Γεια σας. Είμαι ο Γιάννης Στανκόβιτς. Σήμερα θα σας μιλήσω για το επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
2: Γιάννη! Μην ξεχάσεις να πεις στους ανθρώπους ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις κάθε φορά από μόλις 50 ευρώ.
1: Θα το έλεγα.
3: Γιάννη, πολύ σημαντικό. Πες τους ότι μπορείς να επιλέγεις κάθε πότε βάζεις τα χρήματα.
1: Άρα.
2: Γιάννη! Το ότι μπορείς να προσαρμόσεις το πλάνο σου ή να το σταματήσεις όποτε θες, το είπες. Και μη σταματάμε εδώ.
1: Λοιπόν.
3: Γιάννη, και για τους ανθρώπους της Εθνικής να πεις που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
1: Συγγνώμη, θα με αφήσετε να μιλήσω κι εγώ. Που στην τελική είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και με έχουν φωνάξει γι' αυτό.
2: Έλα, πες.
1: Τι έχει μείνει? Ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
2: Μπράβο, ρε Γιάννη. Πολύ ωραία τα είπες και σήμερα.
1: Και τι τώρα, βρήκε εγώ λάμε.

0: Το πρόγραμμα είναι κατάλληλο για άνω των 12 ετών.
1: Ο Βανδόρος τι σχέση είχε με την αδερφή σου?
2: Η αδερφή μου ήταν η μητέρα του Στάθη, του μαθητή σου.
3: Η Σάσα θα μιλούσε στην αστυνομία για αυτό τη φάγανε οι φίλοι της.
2: Σου το είχε πει?
3: Της το είχα ζητήσει εγώ.
2: Δεν αναρωτήθηκες ποτέ γιατί κανένας δεν αγγίζει τον Βανδόρο? Ας μην ήταν μυστικό καρφί της αστυνομίας και θα σου έλεγα εγώ ποιο θα ήταν η τύχη του.
4: Σε λίγο όλα θα λάμπουνε.
3: Τι μπορούμε να κάνουμε με τον πατέρα του Χριστάκη?
5: Σε πήρε, τον είδες κάπου?
3: Το γιο του βλέπω και καταλαβαίνω.
4: Τον έκανε κούριερ γι' αυτό.
5: Παίζεις με τη φωτιά.
6: Ρώτα μέτρα μου για να μην με φάει όταν μάθη του κάναμε.
2: Εντοπίσαμε τα ίχνη ενός κινητού. Της γυναίκας που ψάχνουμε. Ήταν κάπου κοντά στο σπίτι σου. Ή στο σπίτι σου.
7: Θες να μου πεις τώρα και για αυτή τη γυναίκα που σε πλησίασε? Με προειδοποίησε να μείνω μακριά από το στράτο.
2: Αποκλείεται να έδινε αυτή τις εντολές. Η μικρή ισχυρίζεται ότι όχι μόνο δεν την εκβίασε, αλλά στην ουσία την προστάτευσε κιόλας.
1: Εντοπίσαμε τον αριθμό της φίλης σου.
5: Ποιας φίλης μου, δεν καταλαβαίνω.
1: Ούτε εγώ κατάλαβα γιατί σε κάλεσε τόσες φορές μια γυναίκα που καταζητείται ως μέλος συμμορίας.
8: Υπάρχει όμως και κάτι άλλο μέσα μου που με κάνει να σκέφτομαι διάφορα.
1: Όπως?
8: Να, μήπως. Πρέπει να κρατήσω το παιδί.
6: Σκότωσα τον άνθρωπο που την άφησε εκεί.
9: Τον άνθρωπο? Έχεις καταλάβει τι της έκανε αυτό το κτήμος?
4: Το να θέλει κάτι άλλο από σένα και να σου είπε ψέματα το σκέφτηκες?
8: Τι κάνεις?
9: Τίποτα. Για μένα είναι.
8: Αφού σου είπα δεν πρέπει να μάθει κανείς ότι σε βρήκα.
6: Πόσο καιρό το ήξερες ότι έχεις κάτι τόσο σοβαρό?
8: Δεν τα θέλω τα χειρουργία, το είπα, Μάκη.
1: 07, 0 συγγενείς. Παλεύει μόνο στο καημένος. Να ρωτιέμαι αν θα μπορούσαμε κάνουμε κάποιον έρανο.
8: Θέλω να θυμάσαι όμως κάτι. Ότι όταν την πατήσεις εσύ, θα είσαι πάλι μόνη σου. Όπως εγώ.
10: Μένει κανείς στο υπόγειο?
9: Όχι, ποιος να μένει?
3: Εσύ δεν κλαις! Με κατάλαβες! Κλαίνε όλοι οι άλλοι! Με συγχαίνεσαι, ε!
5: Παριστάνομαι όλοι ότι ο θυροειδής φταίει για την κυκλοθυμία του. Είναι όμως πολύ σοβαρότερο. Αν τον αποδιοργανώσεις, δεν θα σου αρέσει αυτό που θα δεις.
1: Και θα γινόταν αν αποδείκνυα ότι είχα κρυφή συμφωνία με την αστυνομία.
2: Εμένα πάντως μου κάνει εντύπωση που τον ανέλαβε συγκεκριμένη. Μέχρι τώρα οι ποινικές της υποθέσεις είχαν συνήθως πολιτικό απόϊχο. Την είδες ποτέ να εκπροσωπεί έμπορο ναρκωτικών?
8: Γιατί το μήνα? Με τι σας απειλεί?
3: Είχες δίκιο όμως. Ό,τι και να έγινε με τον αδερφό σου, εσύ έμεινες στο πλάι μου. Γι' αυτό και σε ανέχομαι. Γιατί αν μια μέρα με προδώσεις, θα σε σκοτώσω ο ίδιος.
2: Τόσο καιρό ψάχνουμε το κίνητρο των ληστών. Μιλάμε για κάποια χρήματα που κανείς δεν είδε. Ο κύριος εισαγγελέας ετοιμάζει την έκθεσή του πιθανολογώντας και μου λέτε ότι ξέρετε που είναι αυτά τα χρήματα.
8: Είμαι εδώ για να σε βοηθήσω να ξεμπλέξεις. Αρκεί να μου πεις αυτά που θέλω.
9: Τι έπαθες, Νάσια?
8: Τι έπαθες? Με κουμπάς!
11: Είπες στην ανακρίτρια ότι βρήκαμε τα θύματα?
1: Το είπα.
11: Είσαι με τα καλά σου?
1: Την αλήθεια είπα.
11: Χωρίς να συνεννοηθούμε?
1: Πού να σε βρω? Είσαι απασχολημένος με το θυμό της κόρης μου εναντίον μου.
11: Πραγματικά δεν πιστεύω ότι έκανες τέτοιο πράγμα.
1: Να το πιστέψεις, Χριστόφορο, να το πιστέψεις. Και μάλιστα ένα μέρος των χρημάτων θα το διαθέσω για να βοηθήσω ένα μαθητή μου.
11: Καλά σκέφτηκες καθόλου τις επιπτώσεις?
1: Δεν με ενδιαφέρουν επιπτώσεις. Βαρέθηκα όλη αυτή τη μυστικοπάθεια και τα κόλπα σου και τους ελιγμούς σου. Εντάξει, τα θύματα είμαστε.
11: Νικόλα, θα νομίζουν ότι τους κρύβουμε στοιχεία.
1: Τους κρύβουμε στοιχεία. Νάσια, Νάσια, μην διαλωθείς. Το παιδί μου είναι δική μου υπόθεση. Νάσια! Τι έμαθες?
8: Δεν θέλω να σου μιλήσω.
1: Να σου πω, αγάπη μου, σ' αρέσει ή δεν σ' αρέσει, μου ο πατέρας σου. Ή μου λες τι έχεις ή πήγες στο θείο σου.
8: Θα μου πεις και εσύ την αλήθεια.
1: Για ποιο πράγμα?
8: Γιατί με αυτή τη γυναίκα, από όλες τις γυναίκες που μπορούσες να βρεις, γιατί διάλεξες εκείνη για να πατήσεις τη μαμά?
1: Γιατί νόμιζα ότι ήμασταν ίδιοι. Είχα ανάγκη να μιλήσω σε κάποιον και μπορεί να κάνω λάθος, αλλά νόμιζα ότι μπορεί να με ακούσει, να με νιώσει.
8: Α, δηλαδή αν δεν συνέβαιναν όλα αυτά, θα μας παρατούσες.
1: Πώς σου ήρθε αυτό? Όχι βέβαια. Δεν μπορούσα χωρίς εσάς.
8: Σε αγαπούσε η μαμά.
1: Το ξέρω.
8: Μπορεί να έκανε βλακίες, αλλά εσένα αγαπούσε, όχι τους άλλους.
1: Δεν κατηγορώ τη μητέρα σου, παιδί μου. Τώρα πια δεν κατηγορώ κανέναν. Στην αρχή θύμωσα με τα λάθη της, μετά Θύμωσα με τα δικά μου. Ένιωσα ο χειρότερος άνθρωπος του κόσμου. Αλλά τώρα ξέρω ότι ό,τι πάθαμε δεν έχει να κάνει ούτε με λάθη δικά μας, ούτε με μυστικά. Απλά ήμασταν ανοχήρωτοι στο κακό. Όπως όλοι οι φυσιολογικοί άνθρωποι. Θα μου πεις τώρα τι έχεις, τι έπαθες.
7: Τίποτα. Θέλω να ξαναγυρίσω σπίτι. Δεν θέλω να φέρομαι έτσι. Όχι σε σένα. Εγώ έκανα πολύ χειρότερα λάθη. Από σένα πήρα τα κλειδιά, αλλά εγώ τους άφησα να μπουν στη ζωή μας.
1: Μην τα σκέφτεσαι αυτά, αγάπη μου. Και φυσικά μπορώ να γυρίσω στο σπίτι μας όποια στιγμή θέλεις, έλα.
7: Σ' αγαπάω, ρε μπαμπά.

0: Δεν γίνεται να μην πηγαίνεις στο σχολείο σου.
1: Το κανόνισα.
0: Τι κανόνισες? Πόσες απουσίες έχεις?
1: Όσες πρέπει για να είμαι εδώ.
0: Ρεμάκι μου, δεν πρέπει να τα παρατήσεις όλα επειδή...
1: Επειδή τι?
0: Επειδή μπήκα λίγες μέρες στο νοσοκομείο.
1: Α, μπήκες για λίγες μέρες, ε?
0: Ακριβώς. Όλοι οι άνθρωποι το παθαίνουν αυτό.
1: Γιαγιά, δεν είσαι όλοι άνθρωποι. Ο γιατρός σου είχε πει για την καρδιά σου και εσύ αδιαφόρησες.
0: Η καρδιά μου είναι μια χαρά. Θα ξεκουραστώ λίγο και θα δεις ότι...
1: Θα πεθάνεις. Αν δεν κάνεις την επέμβαση, θα πεθάνεις. Σταμάτα να μου δίνεις συμβουλές. Πρέπει να κάνουμε αυτό που λέει ο γιατρός.
0: Μάκη μου. Δεν είναι δουλειά σου να ανησυχείς, μάτια μου.
1: Γιαγιά, δεν αντέχω άλλο. Νομίζω ότι έτσι με προστατεύεις, αλλά μου δημιουργείς μεγαλύτερο φόβο.
0: Όχι, μάτια μου, δεν θέλω. Αυτό δεν ήθελα να γίνει. Κατηγόρησέ με για ό,τι άλλο θέλεις, αλλά αυτό δεν ήθελα να γίνει.
1: Ωραία, ωραία. Θέλω απλά να βρούμε μια λύση μαζί.
0: Έχω κάποια χρήματα στην άκρη. Τα κρατούσα για σένα, για το πανεπιστήμιο.
1: Δεν τα χρειάζομαι, θα βγάλω εγώ χρήματα.
0: Δεν ξέρω αν φτάνουν.
1: Θα βρούμε τρόπο. Θα βρούμε τρόπο, μην ανησυχείς. Αφού είσαι το κορίτσι μου, ρε βλάκα. Ε? Θα δεις. Όλα καλά θα πάνε.
2: Ήξερε δηλαδή τόσο καιρό που είναι τα λεφτά?
3: Μπορεί να τα βρήκαν πρόσφατα.
4: Και τα είχαν πού, κυρία Γραμμικού? Μπήκαν τελικά οι ληστές για αυτά τα χρήματα ή όχι? Ποια θέση τελικά θα στοιχειοθετήσει ο εισαγγελέας?
3: Δεν τους δικαιολογώ. Λέω μόνο ότι δεν είχαν λόγο να μας πουν ψέματα.
2: Κύριε Γραμμικού, θα τα συζητήσουμε αυτά αργότερα. Θα χρειαστείτε κάτι από εμάς?
4: Δεν ξέρω, κύριε Ίσερη. Ελπίζω πραγματικά να μην υπάρχουν και άλλες εκπλήξεις.
3: Έλα, μην με κοιτάζεις έτσι. Στο είπα και εγώ, θεωρώ ότι είναι λάθος. Μην βγάζεις συμπεράσματα ότι τους καλύπτω.
2: Το ξέρω. Εσύ δεν έκανες κανένα λάθος. Θέλεις να του μιλήσεις?
3: Και να του πω τι?
2: Να του εξηγήσεις ότι αν έχουν κι άλλα μυστικά, θα γυρίσουν εναντίον του.
5: Πόσο πληρώνει ο Κουλάς? Δεν έχει εσένα δικηγόρο που να πει ότι βρήκε πολλά λεφτά?
3: Δεν καταλαβαίνω τι νόημα έχει η ερώτηση.
5: Αν θέλεις να σε εμπιστευτώ, έχει. Γιατί δεν ανέλαβες και εμένα?
3: Γιατί εσένα δεν σε συνέλαβαν.
5: Παραδόθηκα. Και εγώ δεν έχω καν τις κατηγορίες που βαραίνουν το Μινά.
3: Μιχάλη, θέλω να συνεργαστώ με τον δικηγόρο σου. Σου είπα, είμαι εδώ για να σε βοηθήσω. Αρκεί να βοηθήσεις και εσύ εμένα, να μου πεις πώς ακριβώς έγιναν τα πράγματα.
5: Ξέρεις πώς έγιναν.
3: Ούτε εσύ είσαι σίγουρος ότι ο Μινάς είναι αρχηγός της συμμορίας. Τουλάχιστον αυτό είπες στην κατάθεσή σου.
5: Ναι, αλλά ο Μινάς έδινε εντολές, ο Μινάς έκανε κουμάντο.
3: Μήπως να το ξανασκεφτούμε λίγο αυτό?
5: Τι να ξανασκεφτούμε, δεν καταλαβαίνω.
3: Ο φίλος σας από τη συμμορία σκοτώθηκε. Δεν νομίζω πια ότι έχει κάποιο νόημα ποιος ήταν αρχηγός της συμμορίας.
5: Θέλεις να τα ρίξω όλα στο στράτο?
3: Εγώ? Όχι, δεν θέλω τίποτα εγώ. Αλλά νομίζω ότι και εσύ έχεις κενό σε αυτό το κομμάτι της ιστορίας.
5: Υπάρχουν γραπτά μηνύματα?
3: Φυσικά, και τα έχουμε ελέγξει ένα προς ένα. Ο Μινάς ζητούσε ενημέρωση και έδινε οδηγίες. Αυτό δεν τον καθιστά αρχηγό της συμμορίας.
5: Έχω τη μάνα μου με άνοια. Δεν ξέρω καν ποιος την κοιτάει τόσες μέρες που είμαι εδώ. Δεν θέλω να πεθάνει μόνη της. Εάν μου υποσχεθείς ότι θα τη βοηθήσει, θα πω ό,τι θέλετε.
6: Θέλω απλώς να είσαι πιο προσεκτική.
7: Θα επιστρέψει η κόρη σου στο σπίτι και πιστεύεις ότι είναι απλώς θέμα προσοχής?
6: Προτείνεις κάτι άλλο?
7: Τι θα γίνει όταν σε ρωτήσουν γιατί με έκρυβες? Τι θα πεις στο δικαστήριο?
6: Εσένα έκρυψα, όχι τους συνεργούς σου.
7: Αυτό λέω, γιατί? Πιστεύεις ότι εγώ δεν φταίω για το φόνο της γυναίκας σου?
6: Φταίς, αλλά όχι όσο οι άλλοι.
7: Πρώτη φορά μου το λες αυτό.
6: Αυτό λέει ο νόμος. Μην λέω ότι σε αθώνω, αλλά δεν σε βάλω και το ίδιο με τις φωνιάδες.
7: Αυτό θα τους πεις?
6: Και αυτό. Δεν λέω ότι δεν έκανες κακό, αλλά αν είναι αλήθεια, αν ισχύουν όσα είπες για την αδελφή σου.
7: Ναι, τι θα γίνει τότε?
6: Φαντάζομαι ότι το δικαστήριο θα τα θεωρήσει ως ελαφρυντικά.
7: Δεν μιλάμε για το δικαστήριο. Για σένα μιλάμε. Νόμιζα ότι θέλεις να με τιμωρήσεις. Ότι με βοηθάς γιατί σ' αρέσει να με βλέπεις να υποφέρω από τις ενοχές.
6: Δεν έπεσε έξω.
7: Και τώρα?
6: Τώρα. Θα προσέξει να μην σε ανακαλύψει η κόρη μου.
7: Το ενδεχόμενο να ανοίξω μια μέρα το παράθυρο και να πάω μόνη μου στην αστυνομία. Το έχεις σκεφτεί?
6: Δεν νομίζω ότι θα το κάνεις. Μπορεί να μην είσαι ίδια με τα καθάρματα, αλλά αφενής δεν είσαι. Κάποιο λόγο έχεις που δεν έχεις παραδοθεί ακόμα. Τώρα κάτι περιμένεις, κάποιον, κάποια εξέλιξη, ίσως, δεν ξέρω, αλλά... νομίζω ότι... δεν θα παραδοθεί σύντομα.

0: Αύριο, πρεμιέρα Κυριακή 11 Οκτωβρίου, στις 11 το βράδυ, στο νέο πρόγραμμα της ΕΡΤΕΝΑ.
1: Με το νέο πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάβου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και...
2: Κοντολίερ Πιτσαρία, 674 Golf View Boulevard, στο Κρήγορε Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Κοντολίερ Πιτσαρία. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Κοντολίερ Πιτσαρία. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Κρήγορε Beach. 674 Golf View Boulevard στο Κρήγορε Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Κρήγορε Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Condoleer Pizzeria, στο Κρήγορε Beach.

0: Καλημέρα.
1: Σταμάτα τη τέλειο να ενοχλείς, είμαι δεσμευμένος.
0: Μια φάση μέρα, Θοδωρή.
1: Για ποιο λόγο?
0: Για το ότι δεν σου είπα την αλήθεια από την αρχή.
1: Δεν χρειάστηκε, την κατάλαβα μόνος μου.
0: Δεν σου είπα ποτέ ψέμα. Στα αλήθεια ένιωθα ότι ήθελα να ξεχάσω το Μάκη. Ήθελα κι εγώ να έχω έναν άνθρωπο δικό μου, χωρίς παραξενιές του.
1: Και, τι αποφάσισες?
0: Ότι δεν μπορώ να σε κορυδεύω. Είσαι σούπερ τύπος. Έτσι κι αλλιώς μου πέφτεις πολύ. Είσαι πολύ ωραίος για μένα.
1: Φλάκα.
0: Δεν θέλω να λέω ψέματα. Ούτε σε σένα, ούτε στον εαυτό μου.
1: Πάντως ο Μάκης είναι φρίκουλας. Δεν θα περάσεις ωραία.
0: Μπορεί να σου ζητήσω να τον δεις καμιά φορά.
1: Μου άρεσε πολύ που δουλειάναμε, σαν παρέα.
0: Και εμένα.
1: Ξέρεις, μπορεί να ξαναπάρω κανένα σινεμά.
2: Ναι.
1: Τελείωσε.
0: Ναι, φεύγω. Αλλά θα ήθελα να συζητήσουμε.
2: Εννοείται. Πες, Σοφία. Έγινε κάτι?
0: Όχι. Αλλά σου χρωστά μια απάντηση. Για τον Van Dorn.
2: Νομίζω ότι μου την έδωσες. Είπες ότι δεν έχετε καμία σχέση.
0: Θέλει να ζήσουμε μαζί.
2: Μάλιστα.
3: Το Γλέντι. Από τον Νίκο.

Ήταν το τραγούδι του ελληνικού ραδιοφωνικού σταθμού Φωνή των Ελλήνων. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με διαλεκτή μουσική και τραγούδια. Ηλίας Βρετός.

0: Ηλίας Βρετός. Ανεβαίνω. Tarpon Discount Trucks. Έχει και medical και surgical supplies. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας. Να σας εξυπηρετήσουν για οτιδήποτε χρειάζεστε από φάρμακα και medical supplies. Επισκεφτείτε τους στο 742 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Τηλέφωνο 934-3400. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 934-3400. Έχει φάρμακα σε πάρα πολύ καλύτερες τιμές από ό,τι θα αγοράσετε από οποιοδήποτε φαρμακείο. Φάρμακα εγγυημένα και αμερικάνικα. Επίσης, αναλαμβάνει και για ασφάλειες φάρμακα ή αυτό το οποίο σας πληρώνουν με τα νοσοκομεία, η ασφάλεια σας και το Medicare. Επισκεφτείτε σήμερα το Tarpon Discount Drugs. Medical and Surgical Supplies. 742 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Και πάρει τηλέφωνο 934-3400.
1: Λευτέρης Πανταζής. Θάλασσα με το χαμό σε Ιάννη.

0: θάλασσα τα έχεις κάνει θάλασσα από το Λευτέρη Πανταζή και με το Χαμός AM με την Αλεξία.
1: Ακούτε τη φωνή των ενός.
0: Ακούτε την καλύτερη μας μουσική. Ας τους να λένε. Από το Greece and Peace.

0: Condos Dental Care. Ο οδοντίατρος Εμμανουέλ Κόντος είναι πάντα στη διάθεσή σας. Γέφυρες, σφραγίσματα, φυτευτά δόντια, καθαρίσματα και πολλά άλλα. Επισκεφτείτε το Condos Dental Care στο Tapo Springs και με τηλέφωνο 727-939-2099. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-939-2099. Condos Dental Care. Advance in the art of dentistry. Condos Dental Care. Member of the American Dental Association.
1: Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγουδάκι από τον Κωνσταντίνο Κουφό. Αχ, Ελλάδα. Ακούτε Φωνή των Ελλήνων. 101,9 FM στερεό. 1500 και 1500.

0: insane.
1: This demonstration will feature music in many styles.
0: You love this.
2: This is a most exciting dance.
3: I want all you steps get up on your feet. Oh, yeah.
4: And now, ladies and gentlemen, it is time for...
5: Χρειάζεστε DJ? Είστε έτοιμοι για ένα κεφάτο blending? Για σούπερ μουσική, ελληνική, αγγλική και international? Είστε έτοιμοι για το γάμο σας? Είστε έτοιμοι για τη χοροσφρίδα σας? Είστε έτοιμοι για οποιαδήποτε κοινωνική εκδήλωση και θέλετε ένα κεφάτο blending από όλους τους τραγουδιστές? Τότε μία είναι η λύση. Μαζί με τον Άγγελο Αγγελάδο και το ραδιοφωνικό σταθμό σας. Τηλεφωνήστε μου 725-5555. DJ Music από το WPSO και τον Άγγελο Αγγελάδο. Ένα κεφάτο γλέντι για σας. Για τιμές και πληροφορίες τηλεφωνήστε τώρα στο 725-5555. Επίσης διαθέτουμε και ζωντανή ορχήστρα εάν χρειάζεστε. Τηλεφωνήστε τώρα στο 725-5555.

τον Christian Kiss. Τα καλύτερα μας τραγούδια από το δικό σας ραδιοφωνικό σταθμό που διαφέρει και ενδιαφέρει.

0: Άλλοι πρόσωποι.
1: Πάμε!
0: Δυο πατρίδες. Ακούτε φωνή των Ελλήνων με τα καλύτερά μας τραγούδια.

0: 101.9
1: FM. Yes, I'm Dr. Maria Menurgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχομαι πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στο Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και ανδρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ιζουντανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Ιούλια Καλυμάνη, 7 στα 7. Ακούτε Φωνή των Ονειρών, 101,9 FM στερεό.
2: Να σε κοιτάζω με στα μάτια.
0: Μουσική επιλογή

Ιούλια Καλυμάνη, 7 στα 7. Η κλινική Dr. Μάρκου είναι πάντα στη διάθεσή σας, με έμπειρους ιατρούς, 28 χρόνια στην υπηρεσία του ελληνισμού. Μιλούν ελληνικά. Εάν αντιμετωπίζετε πρόβλημα με την υγεία σας, επισκεφτείτε την κλινική Dr. Μάρκου, 1266 Turner Street, στο Κρυγόρι, και με τηλέφωνο 727-446-0176 και στο Τάπος Πρινς, στο 1501 South Kinneras Avenue, Suite B. Τηλεφωνήστε στο 727-940-2099. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Humana, Medicare, Original Medicare and Medicare Supplements, Self-Pay and More. Μπορείτε να ζητήσετε περισσότερες πληροφορίες για την ασφάλεια Humana. Τηλεφωνήστε τώρα στον Dr. Μάρκο, 727-446-0176 και στο Tapos Prince τηλεφωνήστε στο 727-940-2099.

Νίκος Βέρτης, έλα και πάμε. Ακούτε φωνή των Ελλήνων από την ηλιόλουστη και ζεστή Φλόριντα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Άγγελος Αγιάτος στο μικρόφωνο κοντά σας πάντα με την καλύτερη μας μουσική.

Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, Ιστοκρίγορε Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρι και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Κρήγορε Beach. 674 Golf View Boulevard στο Κρήγορε Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Κρήγορε Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Κρήγορε Beach. Το ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Μήνων. Ο σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει. Άγγελος Αγγελάτος στην επιλογή των ωραιότερων τραγουδιών. Το Λέντι. Από την Ιούλια Καραπατά.

Ήταν η Καραπατάκη του Γλέντι. Φωτιά στο Ντέφι.

πια στο Ντέφι. Φωνή των Ελλήνων. Εκπέμπουμε τώρα και με το ραδιόφωνο και για την τηλεόραση. 24 ώρες 24 ώρες σε όλα τα iPhones, στα Droid Phones, στο Internet, στα iPads, στα Tablepads, οπουδήποτε και με τα δικά μποξάκια. Φωνή των Ελληνών κοντά σας όπου και να είστε. Κατεβάστε τα application της Φωνής των Ελληνών. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο wpso.com. Επαναλαμβάνω, www.wpso.com ή www.greekvoice.us. Η Φωνή των Ελλήνων, όπου και αν είστε, κοντά σας μέρα και νύχτα. Ραδιόφωνο και τηλεόραση.

0: Κωνσταντίνος Αργυρός. Καμπάνες. Φωνή των Ονειρών. Εκπέμπουμε 24 ώρες το 24ωρο από την ηλιόλουστη και ζεστή Φλόριδα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Και τώρα στο διαδίκτυο στο www.wpso.com. Επιπλέον, οι φίλοι ακροατές μπορούν να μας ακούσουν και στη νέα ηλεκτρονική διεύθυνση στο www.greekvoice.us. Επαναλαμβάνω, greekvoice.us. Ακούστε ένα ωραίο τραγουδάκι τώρα, Μάτια μου, από τον Άγγελο Δάνο. Φωνή των Ελλήνων και στα FM κύματα 101,9 FM στερεό.
1: Είναι σώμα και ψυχή.
0: Η καλύτερη μας μουσική. Μόνο για σας.

Άγγελος Ουδάνος Ματιανού. Μη ξεχνάς την Ελλάδα. Ακούτε Φωνή των Ελλήνων. Άγγελος Αγκράτος παρουσιάζει την εκπομπή σήμερα. 101,9 FM στέρεο, συντονιστείτε. Και στο διαδίκτυο σε παγκόσμια κάλυψη στο WPSO.com ή GreekVoice.us. Ακούτε τα καλύτερά μας λαϊκά

0: Μην με ξεχνάς. 101,9 FM.
1: Κόντος Construction. Προφυλάξτε το σπίτι σας από τα Hurricanes. Αναλαμβάνει επισκευές κτηρίων, σπιτιών, πλάζες, εστιατόρια. Χτίσιμο, μικρές ή μεγάλες δουλειές. Αντικατάσταση στα παράθυρά σας με τα νέα παράθυρα που αντέχουν για μεγάλους τυφώνες και κακοκαιρίες. Hurricane Proofs. Κόντος Construction. Specialize in rebuilding any size house. Strip stores, restaurants, big or small business. State Lines Insurance and Warranty Work. Call now Vasilis Kodos at 727-938-0021 or this in rebuilding any size house, strip stores, restaurants, big or small business. State Lines Insurance and Warranty Work. Call now Vasilis Kodos at 727.

0: 224-6360. Κόντος Construction. Χτίσιμο, επισκευές και προφύλαξη του σπιτιού σας από τα hurricanes. Κόντος Construction. Κόντος Foods. Γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods. Ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods. Ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος. Το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος. Τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Κόντος. Παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods. Για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Θα τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα τύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα ρέστορα τύπο σε όλη την Αμερική. Παλαμάκια, παλαμάκια. Ακούω τη φωνή των Ονεινών. 101,9 FM. 1500 στα μεσαία κύματα και 1520. Άγγελος Αγγελάτος στο μικρόφωνο κοντά σας με την καλύτερη μας μουσική. 24 ώρες το 24ωρο. Επίσης και παγκόσμια κάλυψη στο wpso.com.

0: Καρδιά 94,1 και 107,7 FM Stereo.
1: Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα ιαματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spa Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαπτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

0: πάρω κοντού. Πες μου μια λέξη.
1: Κανάλι 48. Είναι το διεθνούς κανάλι της φωνής των Ινών που εκπέμπει 24 ώρες το 24. Σας φέρνουμε την Ελλάδα σε κάθε ελληνικό σαλόνι, σε κάθε δωμάτιο, όπου και αν βρίσκεστε, η Ελλάδα κοντά σας. Εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας 725-5555. Ελληνικό κανάλι, φωνή των Ινών, ITC φωνή. Τώρα και στα cables. TCI κανάλι 69, GTE στο κανάλι 95 και στο TPT στο κανάλι 73.
0: Πες πως σήμερα σε γνώρισα.

0: Η φωνή των Ενίνων είναι η χαρά για τα παιδιά, η συντροφιά για τους ηλικιωμένους. Παρόλο την οικονομική κρίση, η φωνή των Ενίνων συνεχίζει το έργο της. Να σας φέρνει μέσω δορυφόρου στιγμιαίως τις τελευταίες εξελίξεις από την Ελλάδα και να σας κρατά συντροφιά με την ομορφότερη μουσική. Η φωνή των Ενίνων είναι το μέλλον για την ομογένεια. Όλα αυτά χάρη στον Ενίνα που με την αγάπη του δεν άφησε τη φλόγα της φωνής των Ενίνων να σβήσει. Η φωνή των Ενίνων είναι η δική σας φωνή.
1: Κοίτα θέλεις τα λεφτά. Όμορφα τραγούδια από το Christian Kiss.

Room Lady. Νίκος Απερίς. Την καλύτερη μας μουσική μόνο εδώ στο 101,9 FM Stereo 1500 και 1520 από τον Άγγελο Αγγελάτσα.

ο Θανάσης Βασιλιάκος, το Μαντήλ. Ακούτε το ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή Τωρνία. Άντρος Αγγελάδος στο μικρόφωνο κοντά σας κάθε μέρα με την καλύτερη μουσική. Και συνεχίζουμε τώρα με ένα όμορφο τραγουδάκι, η Τάτα. Μας ακούτε 101,9 FM στερεό. Τα καλύτερά μας χορευτικά τραγούδια μόνο από τη Φωνή

Ήτρατα. Κασάπιου.

Ακούτε την καλύτερη μας μουσική. Επιμέλεια μουσικής από τον Άγγελο Αγγελάτη. Μόνο εδώ, στο θαυμό της Φωνής των Αγγελών. Φωνή των Αγγελών, 24 ώρες το 24ωρο. Χόρεψε στο ρυθμό μου.

0: Grecian Kids, τα θέλεις.
1: Έλα πάμε.
2: Σαν ρυθμός που δεν σταματά,
0: Ελλάδα μου.
1: Σαν φωτιά μέσα στη καρδιά,
2: είναι κάτι που σε τραβά.
0: Μουσική χαμός EM.

Γεύση Ρέστορατ με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος, σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Ρέστορατ. Αυθέντη Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Crossman Road, Ισοτάπο Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον. Ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034.

Κόντος Ρούφινγκ. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο. Στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.

0: Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pinellas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Grill. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό φαρμακείο, Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs.
1: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23.

24-25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος. 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece. The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Last Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος. 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece. The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Festival της Αγίας Τριάδος.

Κυρίες και κύριοι, η ώρα είναι 4:50. Μην ξεχνάτε ότι σήμερα θα έχουμε τον γιατρό στην εκπομπή μας, τον χειρούργο γιατρό που είναι και πρόεδρος εκεί του κόμματος των δεξιών στην Ελλάδα, τον Νικόλαο Παπαδόπουλο.

0: Yes, I'm Dr. Mariana Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτωρ Μαρία Λουργάς, επιραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λαύκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Contos Roofing. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Roofing. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Roofing. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Κόντος Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
2: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
1: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα ρέστορα τεντύπο σε όλη την Αμερική.

0: Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 611-9 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill. 619 North Pineras Avenue, Taos Springs.
1: Εγώ γεννήθηκα ετός και δεν φοβάμαι μπόρα.

0: Κυρίες και κύριοι, σε λίγο η εκπομπή Ελεύθερη Νόμη. Χαίρετε αγαπητοί φίλοι, καλό απογευματάκι σε όλους. Να περνάτε καλά. Είναι η εκπομπή Ελεύθερη Νόμη των Άγιων Αγγελάτων. Έχω ένα τεχνικό πρόβλημα με το Facebook. Δεν είμαστε στο Facebook ακόμα, να σας πω την αλήθεια. Και ο λόγος διότι έχω ένα πρόβλημα εδώ με το Facebook. Θα είναι αργότερα όμως η εκπομπή, anyway, αλλά είναι στο YouTube. Μπορείτε να δουν οι φίλοι ακροατές κατευθείαν στο YouTube, που είναι ζωντανή η εκπομπή μας. Να συνδεθούμε με την Αυστραλία και τους υπόλοιπους. Αγαπητοί φίλοι, λοιπόν, θα δούμε τι γίνεται εδώ. Ωραία. Πάμε ζωντανά και στο YouTube. Είμαστε τώρα και στο YouTube ζωντανά αυτή τη στιγμή. Καλημέρα στην Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία. Καλημέρα στις Φιλιππίνες, στις ανατολικές αυτές περιοχές. Η ώρα είναι 5 και 19 ώρα Φλόριδας ή 12 και 19 ώρα Ελλάδος, που μας βλέπουν πάρα πολλοί φίλοι ακροατές και ακροάτριες. Θα παρασυνδεθούμε κατευθείαν τώρα και με το YouTube. Στο Facebook δεν είμαι αυτή τη στιγμή. Ένα από τα servers και το AI κάηκε. Πάλι κάηκε. Όλο καίγονται τα μηχανήματα. Καίγονται. Τι να κάνω, έχω γεμίσει εδώ, όλο είναι όλο κάτω. Σέρβες, μηχανήματα, άλλα έρχονται, φεύγουν καινούρια. Μια φορά θα ήθελα να ευχαριστήσω τους φίλους και φίλες και τους ακροατάς μας που μας στηρίζουν και μας βοηθούν να αγοράσουμε και καινούρια μηχανήματα και τους αγγελιοδότους μας. Πάντα να υποστηρίζετε και να στηρίζετε τους αγγελιοδότες, αγαπητοί φίλοι. Πάντα να τους στηρίζετε. Έτσι πάει η δουλειά, γιατί το ένα χέρι είναι η Βιτάλο και τα δυο το πρόσωπο. Σήμερα θα έχω κοντά μας τον Νίκο Παπαδόπουλο από την Ελλάδα, ο γιατρός. Είναι ένας πολύ καλός γιατρός. Λοιπόν, θα είναι εδώ κοντά μας σε λίγο, θα τον εμβόλω ζωντανά στην τηλεόραση να μιλήσουμε πολλά και διάφορα θέματα. Ένα λεπτό να κάνω post εδώ, γιατί μου έχουν επιτύχει όλα τυχαία τώρα την εκπομπή αυτή, ώστε οι φίλοι ακροατές να τη δούνε και στο YouTube. Πάμε στο τηλέφωνο, λέγεται, παρακαλώ, σας ακούμε. Ναι.
1: Εγώ δεν δουλεύει το τηλεβίζω, το Ρόκο.
0: Το Ρόκο δεν δουλεύει?
1: Νο, όχι.
0: Καθόλου?
1: Τίποτα, όχι, είναι πεθαμένο.
0: Για να το κοιτάξω να δω. Εντάξει. Έγινε, σε ευχαριστώ που τηλεφώνησες. Το Ρόκο δεν δουλεύει, λέει. Θα το κοιτάξουμε τώρα. Ένα λεπτό να συνεχίσω και με τον γιατρό. Δούλευε το Ρόκο. Λοιπόν, στο Facebook πατήστε ζωντανά, ζωντανά, να το γράψω ζωντανά, να πω το κοντρολάρω. Καμιά φορά αυτό το σύστημα ζωντανά. Ελεύθερη γνώμη. Ωραία. Ελεύθερα τη γνώμη σας, ελεύθερη γνώμη. Είναι πραγματικά ζωντανή η εκπομπή μας. Ένα αυτό, γιατί έχουμε και το Ματαθία. Πάει ο Ματαθίας. Θα τον παρουσιάσουμε και αυτό. Θα δώσουμε ένα λεπτάκι να παρουσιάσουμε αυτό που έχουμε να παρουσιάσουμε. Λοιπόν, στο YouTube είναι στον αέρα. Τώρα παίκτε εδώ πέρα που λέει Facebook και πατήστε στο YouTube και με βλέπετε εκεί πέρα κατευθείαν στο YouTube. Το YouTube δουλεύει κανονικά. Τώρα λέει ο κρατής μας δεν δουλεύει. Κάνα εδώ. Γιατί δεν δουλεύει το Roku TV? Θα δω αν δουλεύει ή δεν δουλεύει σε ένα λεπτό. Να πάμε στο Roku. Όλα το κοντράρουμε από εδώ. Καθίστε ρε παιδιά ένα λεπτό. Λοιπόν, πάμε στις ειδήσεις μας. Το Ρόκο δουλεύει μια χαρά. Δεν έχει φωνή. 1, 2, 3. Μάλλον δεν έχει φωνή το Ρόκο. Αλλά δουλεύει κανονικά. Λέγεται, παρακαλώ, σας ακούμε.
2: Άγγελε.
0: Έλα.
2: Ρόκου, οκ.
0: Ω, δουλεύει και η φωνή κανονικά.
2: Εδώ βέβαια, άκου.
0: Οπ, κάνει feedback. Εντάξει. Άμα δουλεύει.
2: Βλέπω το μουτράκι σου, αλλά η φωνή είναι λίγο μπερδεμένη.
0: Για να πάω το κοιτάξω να ανοιχτώ τη φωνή.
2: Σ' ακούω στο ράδιο πάντως, αλλά η φωνή σου είναι...
0: Μπερδεμένη, αγγέ, θα το κοιτάξω να δω. Έγινε, κάτσε, κοίταξε και τη φωνή από το ρόκο. Γιατί εδώ που δουλεύει κανονικά τώρα, δεν ξέρω γιατί, σε μερικά ρόκος. Έχουμε εδώ πέρα τον γιατρό, τον κύριο Νίκο Παπαδόπουλο. Έχουμε πολλά να συζητήσουμε. Εγώ θα ήθελα έτσι να τον καλησπερίσω στην εκπομπή μας σήμερα, ελεύθερη γνώμη. Ένα λεπτό να κλείσω την κάμερά μου να μην με βλέπει ο γιατρός. Για το Ευρώπη στην κεντρική οθόνη. Καλησπέρα, καλησπέρα. Δεν θα με βλέπεις.
3: Καλησπέρα θα πω σε εσάς, εμάς καλημέρα πρέπει να λέμε.
0: Ναι. Καλό βράδυ. Μην καλά ξημερώματα στην Ελλάδα, είναι μετά τις 12.
1: Έλα, Άγγελε.
0: Καλησπέρα στην πατριώτησά μας.
1: Ευαγγελία, φωνή δεν έχει το ρόκο.
0: Θα το κοιτάξω τώρα. Κάτσε να βάλω τον γιατρό. Είδες και κεφαλονίτισα εκεί που είναι δίπλα από το Τραμπ και ο Τραμπ βλέπει το κανάλι και κεφαλονίτισα δίπλα κάνει σκόντρο. Να φανταστείτε, θυμόσαστε ότι στην Ελλάδα δεν υπήρχαν τηλέφωνα και την παλιά εποχή, γιατρέ μου, για να γελάσουμε κιόλας, και είναι αλήθεια αυτό, την παλιά εποχή στην Κέρκυρα προπαντός ήταν τα διόρφα και τα τριόρφα σπίτια και όλη μέρα βγαίνανε οι γυναίκες. Κουτσομπολεύανε. Όποιος πέραγε, επέραγε όταν πες ότι πέραγες εσύ. Μέχρι να φτάσει στο τέλος του δρόμου, η τελευταία είχε μάθει, παιδιά, περνάει ο γιατρός.
3: Τα πάντα, τα καλύτερα GPS.
0: Τα καλύτερα GPS. Μπαμ, κατάλαβε. Λοιπόν, κάτσε να έρθω γιατρέ να σε καλησπερίσω, να σε βάλω ολόκληρη στη φωνή και θα ήθελα να μου εξηγήσεις, χωρίς να σε κάνω interrupt. Κατά πρώτο καλησπέρα και πάλι στην Ελλάδα και σε σένανε και θα ήθελα έτσι να πάω να δω ακριβώς τι γίνεται με το Rocco TV. Θα σε βάλω να μιλήσεις, θα είσαι στον αέρα, θα επιστρέψω εγώ σε ένα λεπτό. Σε παρακαλώ πες μας για αυτό το γεγονός το οποίο συνέβη και στην Ελλάδα, το δυσάρεστο νέο, να χάσουμε τον μεγάλο αυτό τραγουδιστή.
3: Ναι βρε παιδί μου, όλη η Ελλάδα στεναχωρήθηκε πολύ.
0: Εγώ να σου πω κάτι, θα σου πω κάτι. Ναι. Ότι ναι, ήταν φρικτό για το φίλο μας το Μαζονάκη να φύγει. Αλλά όλη αυτή η οχλαγωγία που έγινε για το Μαζονάκη, εάν ο Μαζονάκης πες ότι πήγαινε σε ένα κρατικό νοσοκομείο και πέθαινε, συνέβη το ίδιο πράγμα. Δεν θα μιλούσε κανένας, δεν θα έβγαινε στους δρόμους κανένας, θα ήταν όλα σιωπηλά. Και θα σου πω γιατί. Θα ήταν σιωπηλά, διότι στην Ελλάδα, σε όλους την Ελλάδα, όταν τους λες για καπιταλισμό, τους ασηκώνει τη τρίχα. Νομίζουν αυτοί ότι θα τους πάρεις στο μαχαίρι και θα τους σκοτώσεις όλους. Το καπιταλισμό...
3: Η Ελλάδα έχει κομμουνιστική...
0: Άκουσε με γιατί αυτοί έχουν ξεσηκωθεί τόσο πολύ με τον Μαζονάκη. Παιδιά, ό,τι έγινε έγινε, θα πάρεις σε φυλακή δύο γιατροί, θα μας τα πεις και εσύ γιατρέ, τι κάνει αυτό το πλάσμα. Καταλαβαίνω ακριβώς τον πόρο νόνο και τα πάντα. Από αυτούς που πήγανε στην κηδεία και από αυτούς που βγήκανε στους δρόμους, δεν αγαπάει κανένας και κανείς δεν στενοχωρήθηκε για το Μαζονάκη. Και θα σας πω γιατί. Δεν έχετε πάρει χαμπάρι. Γιατί. Διότι όταν βγήκε ο Άδωνης Γεωργιάδης εδώ και μερικά χρόνια και λέει θα γυρίσω την Ελλάδα σε καπιταλιστική χώρα και όλα τα νοσοκομεία και όλα τα πάντα θα τα κάνω ιδιωτικά, ξεσηκωθήκανε όλοι οι τεμπέληδες, όχι, όχι, όχι. Τώρα βρήκανε μία ευκαιρία σε ένα ιδιωτικό νοσοκομείο, όχι νοσοκομείο, κλινική, που λάθος που έγινε μεγάλο, θα μας το πεις γιατί τα ξέρεις καλά, βρήκαν την ευκαιρία τώρα για να πάνε να κλείσουν όλες τις κλινικές τις ιδιωτικές στην Ελλάδα. Το καταλαβαίνεις πως πάει όλη η υπόθεση. Είσαι και πολιτικός. Σε αφήνω και πες μας να αρχίσουμε με το πλάσμα, σε παρακαλώ.
3: Κοιτάξτε, οι ιδιωτικές κλινικές δεν έχουν καμία σχέση με αυτό το φαινόμενο που
0: ναι, έγινε στο ναι.
3: Αυτό ήταν ένα ιατρείο που λειτουργούσε σαν, σε επίπεδο διαμερίσματος.
0: Ναι.
3: Ιατρείο παθολογικό που δεν δικαιούταν να κάνει τέτοιες ιατρικές πράξεις. Δηλαδή, στην ουσία υπήρχε ένα μηχάνημα που έκανε σαν κάτι, φανταστείτε, σαν τεχνητό νεφρό. Δηλαδή, βγάζει το αίμα σου, το ξεπλένει και το ξαναβάζει μέσα. Αυτό είναι μια μεγάλη επίπονη διαδικασία, η οποία πρέπει να υποστηρίζεται από ένα σοβαρό κέντρο, να έχει και άλλες ιατρικές ειδικότητες, να έχει αναισθησιολόγο, να μπορεί να διασωληνώσει, γιατί οποιαδήποτε τέτοια μεγάλη παρεμβατική πράξη, φαντάσου ένα πλυντήριο που πλένει το αίμα, εντάξει, και στο ξαναεπιστρέφει πίσω. Και αυτά δεν επιτρέπονται να γίνονται σε συνθήκες διαμερίσματος, το ξαναλέω αυτό. Και ο γιατρός που δέχεται να τα κάνει, αμφιβάλλω αν έχει πτυχίο. Δηλαδή, μια ένεση πας να κάνεις, ένα εμβόλιο, οτιδήποτε κάνεις σε έναν ασθενή, πρέπει να έχεις πέντε μέσα προφύλαξης, δηλαδή μια αδρεναλίνη, ένα ορούς, ένα σεντ διασωλήνωσης. Αυτοί έμαθαν ότι μπαίναν στο ίντερνετ να δούνε πώς θα κάνουν ανάνυψη. Φοβερά πράγματα. Και αυτοί οι άνθρωποι τους προμοτάριζαν πολιτικά πρόσωπα στην Ελλάδα. Και αυτοί δεν ξέρουν τι πτυχία έχουν, ας πούμε.
0: Γιατρέ,
3: απίστευτο πράγμα. Αυτό που έγινε, απίστευτο. Εγώ γέρασα μέσα στις εντατικές και στα χειρουργεία. Και σας λέω ότι αυτό φέρουν μεγάλη ευθύνη αυτοί που το κάνανε.
0: Ναι.
3: Δεν μπορείς να κάνεις πλασμαφαίρεση μέσα σε ένα διαμέρισμα χωρίς να υπάρχουν όλα τα μέσα της ασφάλειας. Mm-hmm. Γιατί αυτό το μηχάνημα, φαντάσου ότι είναι μια συσκευή χαμηλών πιέσεων, και μόλις πάει ένας ασθενής που έχει πρόβλημα με την καρδιά και γίνει απότομα μια μείωση της πίεσης, μπορεί να πάθει ανακοπή.
0: Ναι.
3: Ή τώρα εδώ τις ειδικές συνθήκες του Μαζονάκη δεν την ξέρω. Άλλοι είπαν ότι έκανε πλασμαφαίρεση, άλλοι είπαν ότι έκανε αντιγύρανση, άλλοι είπαν ότι είχε overdose σε ναρκωτικά και πήγε να κάνει τεχνητό νεφρό για να αφαιρεθούν τα τοξικά επίπεδα των φαρμάκων. Είναι πολλά, θα μας τα πούν και οι ιατροδικαστές, αλλά το βέβαιο είναι ότι αυτά έπρεπε να γίνουν σε μια ιδιωτική κλινική που είχε τα απαραίτητα μέσα ή σε ένα δημόσιο νοσοκομείο. Υπάρχουν και ιδιωτικές κλινικές που κάνουν τεχνητό νεφρό. Yeah. Πάρα πολλές στην Ελλάδα.
0: Δηλαδή αυτό το πλάσμα. Για πάμε σε αυτό. Παρακαλώ, λέγεται. Ναι. Ναι.
4: Καλησπέρα. Δεν ακούγεσαι στην τηλεόραση.
0: Τώρα πρέπει να έρθει. Δώσε ένα λεπτάκι. Πρέπει να έρθει τώρα. Για κοίταξε, ήρθε.
4: Συγγνώμη για την ενόχληση.
0: Όχι, το ξέρω, αλλά τώρα στο ρόκο πέρα παίζει.
4: Για να περίμενε, Άγγελε.
0: Για βάλτο, γιατί υπάρχει μια ένα λεπτό καθυστέρηση. Βρήκα το πρόβλημα. Ένα κροκοδυλάκι μικρό, ξέρεις, έπαιζε με τα καλώδια.
4: Γιατί έχεις και τον κύριο Παπαδόπουλο αυτό να τη μιλήσουμε λίγο.
0: Βέβαια, θα του πει, θα το ακούσεις.
4: Έγινε, Άγγελε.
0: Με ακούσει τη φωνή τώρα στο ρόκο.
4: Ναι, ήρθε η φωνή.
0: Ήρθε, εντάξει, ήρθε, παιδιά. Ευτυχώς όλοι πέφτανε τα τέξι μας, Άγγελε, τι έγινε, σου κόψανε τη φωνή, σαμποτάρισμα. Δεν έγινε σαμποτάρισμα, κυρίες και κύριοι. Σας έχω πει ένα εκατομμύριο φορές, ζω στη ζούγκλα με τον Ταρζάν. Λοιπόν, έχω κροκοδυλάκια, έχω και φιδάκια εδώ πέρα.
3: Και ζούγκλα έχουμε εδώ.
0: Και ο μόνο που δεν έχω πονηγούς.
3: Άγγελε, λυπήθηκε τον καλλιτέχνη, λυπήθηκε τον άνθρωπο που δεν είχε το κατάλληλο περιβάλλον να τον προστατέψει. Αυτός είχε τι προβλήματα είχε με την υγεία του, με τις εξαρτήσεις, με τι. Πολλά δεν έπρεπε να διακινδυνευτεί η ανθρώπινη ζωή κάτω από αυτές τις συνθήκες. Δηλαδή έπρεπε να προστατευτεί ο άνθρωπος, να πάει όπως πάει ο κάθε απλός πολίτης. Θες, χρειάζεσαι αιμοκάθαρση, χρειάζεσαι πλασμαφαίρεση, χρειάζεσαι να τις κάνεις σε ένα σημείο που γίνονται με ασφάλεια. Δεν θα πάω να κάνω εγχείρηση καρδιά στο σαλόνι μου. Το ίδιο. Θέλω εδώ στο ιατρείο μου έναν άνθρωπο να τον βάλω κάτω για το χειρουργείο στην καρδιά.
0: Δεν γίνονταν τα πράγματα.
3: Ναι, αυτά τα πράγματα έγιναν στο Μαζονάκι.
0: Καλά, θα κάνω του βάλω και σε φυλακή όλου αυτού εκεί πέρα οι οποίοι.
3: Μα δεν ξέρω, ήθελα να του ρωτήσω. Ρε παιδιά, είστε γιατροί. Μόνο αυτό ήθελα να του ρωτήσω.
0: Εγώ έμαθα ήταν μία αγκόμενα και του πήρε 10.000.
3: 10.000, τι του έκανε δηλαδή. Τι του έκανε.
0: Του έκανε, λέει, θα σου αφαιρέσω τα. Άστα. Ένα
3: το
0: πράγμα.
3: Αφαίρεσε τη ζωή.
0: Και το αφαίρεσε τη ζωή. Ένα πράγμα. Ότι αυτά τα μηχανήματα, τα λεγόμενα πλασματικά μηχανήματα που σου παίρνουν το αίμα, στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής δεν τα χρησιμοποιούν σε κλινικές και στα σπίτια. Τα χρησιμοποιούν σε νοσοκομεία μέσα που υπάρχει η πραγματική
3: παρακολούθηση από τους παρακολούθους. Παραξενευτήκαμε, Άγγελε, με αυτό το πράγμα.
0: Αυτό είναι
3: εγώ μου έκανε εντύπωση, φοβερή μου έκανε εντύπωση, ένας παθολόγος να φωνάσει στο παθολογικό του ιατρείο που ο παθολόγος έχει το ακουστικό του, έχει ένα υπέρηχο το πολύ πολύ να σου κάνει. Εδώ για να σου κάνει ένεση ή μια οποιαδήποτε άλλη παρέμβαση χρειάζεται να έχει συγκεκριμένους μέτρα ασφαλείας. Εδώ δεν είχε τίποτα. Εδώ λέει μπαίνα στο ίντερνετ για να δουν τι πρέπει να κάνουν.
0: Άντων, ήταν μια, τώρα είναι μια ευκαιρία.
3: Και ειδοποίησαν μετά από 80 λεπτά, λέει, τον άμεση δράση. Δηλαδή ο άνθρωπος είχε πεθάνει και μετά ειδοποίησαν την, να έρθει το ΕΚΑΠ.
0: Τις πρώτες βοήθειες δηλαδή να έρθουν.
3: Τις πρώτες βοήθειες. Γιατί αυτοί, αν έπεσε η πίεσή τους, και είχαν έναν ωρό αδρεναλίνης και του βάζαν αδρεναλίνη ή νοραδρεναλίνη ή και ντοπαμίνη, θα έπαιρνε αμέσως η καρδιά του μπροστά και του ρίχνανε υγρά γρήγορα. Αυτοί δεν ξέρουν στοιχειώδη πράγματα να κάνουν. Είναι το διασωληνόν να δουν ότι ήταν και δεν ερχόταν εύκολα. Αλλά συνήθως μια πτώση της πίεσης αντιμετωπίζεται έτσι όπως σου είπα.
0: Ναι,
3: εμάς στην καρδιοχειρουργία αυτά είναι καθημερινά φαινόμενα στα μεγάλα χειρουργία καρδιάς. Να πέσει η πίεση, να κολαψαριστεί ο ασθενής.
0: Ναι. Πες μου κάτι.
3: Πρέπει να ξέρεις τι να κάνεις. A, B, C, airway, breathing, circulation. Αυτά είναι κανόνες διεθνείς. Κανόνες που πρέπει ο γιατρός να ξέρει αυτά τα πράγματα.
0: Ναι. Πες μου, γιατρέ μου, κάτι. Αυτά τα μηχανήματα που λέγονται πλάσμα, τι ακριβώς κάνουν?
3: Κοιτάξτε,
0: και ξέρουν
3: τον κόσμο. Τα μηχανήματα βάζει σε ένα φλεβοκαθετήρα, παίρνει το αίμα από τον ασθενή. Συνήθως αν είναι χρόνιος ο ασθενής, έχει πρόβλημα με το νεφρό, θα έχεις δει άτομα που κάνουν τεχνητό νεφρό. Δεν έχεις δει, δεν έχεις ακούσει που λένε αυτός κάνει τεχνητό νεφρό?
0: Εμποκάθαρση που κάνουν.
3: Αιμοκάθαρση, είτε τεχνητός νεφρός. Υπάρχει αυτό το μηχάνημα που παίρνει το αίμα σου από μια φλέβα ή από μια αρτηρία ή μια αρτηριοποιημένη φλέβα, φίστουλα όπως τη λέμε, στην ιατρική. Πηγαίνει το αίμα σε αυτό το μηχάνημα που έχει ανάλογα φίλτρα και ανάλογα υγρά βάζεις για να τραβήξεις διάφορες ουσίες βλαπτικές για το αίμα, ουρία, κρεατινίνη, το υπερβάλλον κάλιο κτλ. Να καθαρίσεις το αίμα και μετά το επιστρέφεις από έναν άλλο σωλήνα στον ασθενή. Αυτό όμως, καταλαβαίνεις, αυτό λειτουργεί σαν πλυντήριο. Πλυντήριο. Παίρνεις το αίμα, το πλύνεις, το καθαρίζεις και το ξαναγυρίζεις πίσω. Ή αν έχουν αυτοάνωσα νοσήματα μερικοί, το βάζουν για να δεσμεύσουν τα τοξικά αντισώματα. Αυτό είναι μια μέθοδος που εφαρμόζεται σε οξύες καταστάσεις αυτοάνωσων νοσημάτων. Δηλαδή έχει κανείς μια φοβερή αγκίτιδα, μια έξαρση ερυθυματόδους λύκου που δεν μπορεί να τη θασευτεί στα φάρμακα, το βάζεις να κάνει πλασμαφαίρεση, να καθαρίσει το πλάσμα του δηλαδή από τα τοξικά αντισώματα. Ή αν ένας άνθρωπος έχει πάθει δηλητηρίαση από ναρκωτικά, από τοξικές ουσίες, από απόπειρα αυτοκτονίας. Το βάζεις σε αυτό το μηχάνημα για να περάσει από το φίλτρο, να ρουφήξει το δηλητήριο από το αίμα και να το ξαναγυρίσει πίσω καθαρό. Αυτό είναι συνηθισμένη ιατρική πράξη.
0: αλλά για να γίνει
3: ο απόπειρα αυτοκτονία. Το βάζει σε αυτό το μηχάνημα για να περάσει από το φίλτρο, να ρουφήξει το δηλητήριο από το αίμα και να το ξαναγυρίσει πίσω καθαρό. Αυτό είναι συνήθεια.

0: Μισή ώρα μετά πήρε χαμπάρι ότι είχε πεθάνει.
1: 80 λεπτά μετά λένε μερικοί ότι πήρανε το ΕΚΑΒ. Αυτοί μάλλον αργήσανε να το λένε. Τώρα δεν ξέρω, αυτά είναι αυτά που ακούω, αυτά που διαβάζω. Γίνονται ανακρίσεις, θα βγει και το πόρισμα της ιατροδικαστικής υπηρεσίας. Αλλά αυτό που φαίνεται είναι ότι γίνανε απίστευτες παραλήψεις και ιατρικά εγκλήματα. Όχι σφάλματα, εγκλήματα. Μόνο που δέχεται ένας γιατρός να κάνει αιμοκάθαρση σε ένα διαμέρισμα στο Κολωνάκι, αυτό τα λέει όλα.
0: Αυτό είναι έγκλημα.
1: Έγκλημα. Πού πας. Άλλο σαν γιατρός να έρθει να σε δω, να σε ακούσω, να σου μετρήσω την πίεση, να σε δω, να κουραστώ την καρδιά σου, να κουραστώ τα πνευμόνια σου, να κάνω επίκρουση, ψηλάφιση, επισκόπηση, κλινική εξέταση, να κάνω ένα υπέρηχο, μια μη παρεμβατική μέθοδο. Όχι όμως να σου βγάλω το αίμα να το βάλω στην μηχάνημα αιμοκάθαρσης χωρίς να έχω τα απαραίτητα εξοπλισμό.
0: Ναι.
1: Και να μην μπορώ να αποφύγω τα συμβάματα.
0: Σωστά.
1: Αυτό είναι ιατρικό έγκλημα. Ιατρικό έγκλημα και οφείλεται στις χαλαρούς ελέγχους που γίνονται εδώ στην Ελλάδα. Και άμα έχεις το γνωστό ας πούμε στο Υπουργείο, άιντε. Ενώ ήταν γνωστό ότι παίρνανε αυτοί και αστρονομικά ποσά, και εγώ άκουσα κάτι τέτοιο που είπες εσύ, 5, 10, 15 χιλιάδες. Τι είναι αυτά τα πράγματα.
0: Του πήραν τα νου πολλά λεφτά.
1: Τον είχαν σαν χινάρι, τον εκμεταλλεύονταν τον άνθρωπο.
0: Πες μου.
1: Αλλά και το περιβάλλον του φταίει, να ξέρεις. Και το περιβάλλον του φταίει. Εγώ θα κατηγορούσα και το περιβάλλον. Ποιοι ήταν αυτοί που τον επήγαιναν εκεί τον άνθρωπο.
0: Ένας ταξιτζής.
1: Μόνος του πήγε, δεν πήγε με κανέναν άλλον.
0: Ξέρω και εγώ ρε παιδί μου τι να πω.
1: Θα φανούν όλα.
0: Τέλος
1: είναι πάνω. Δύσκολο και αυτοί οι άνθρωποι της νύχτας καμιά φορά είναι πολύ εκτεθειμένοι σε πολλούς κινδύνους. Ο Θεός να τους φυλάει και αυτούς.
0: Πολλά ακούγονται, πολλά λέγεται από τον καθένα. Το πρόβλημα είναι ότι χάσαμε το Αμαζόν.
1: Ο Θεός να αναπαύσει την ψυχή του. Η Ελλάδα έχασε ένα πολύ δυνατή φωνή. Yes. Ένα πολύ δυνατό καλλιτέχνη που είχε πολλά να δώσει ακόμα στο ελληνικό κοινό. Δηλαδή είχε ένα μέταλλο η φωνή του που ό,τι και δημοτικά να τραγουδούσε θα το ευχαριστιώσουν, ας πούμε.
0: Ναι, ήταν καλός τραγουδιστής. Θα πούμε, θα σας
1: παίζει. Ήταν πολύ καλός τραγουδιστής. Ήταν μέσα στην πεντάδα, ας πούμε, τα πέντε μεγάλα ονόματα στο,
0: yes, ναι, ναι.
1: Στο λαϊκό τραγούδι.
0: Ο Σταυμός μας παίζει, παίζει τα τραγούδια του εδώ στο αυτά. Λοιπόν, ένα λεπτό γιατρέ μου που θα ήθελα να περάσω και σε μερικά ας πούμε άλλα που έχω να παρουσιάσω και να μου πεις τα πολιτικά. Πάμε στα πολιτικά τώρα της Ελλάδος.
1: Ναι.
0: Κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να πω ότι εδώ που είμαστε, εδώ είναι να περάμε επίρρηξη των αστέρων. Θέλω να βρω τον Ματαθία, εντάξει, το Ματαθία, ο οποίος πέθανε, ο Ματαθίας, εδώ και δύο μέρες πάνω στη Νέα Υόρκη. Τον χάσαμε, τον φίλο μας τον Ματαθία, να δω πού είναι. Έκανα και την εδώ είναι ο Ματαθίας. Κυρίες και κύριοι, αυτός είναι ο προφέσορ. Μπήκαμε στο Μαζονάκι, κάτσε να αυτό, και έχουμε και τον Ματαθία, το πρώτο του Μαζονάκι. Εδώ είναι ο Ματαθίας. Πέθανε σε ηλικία 83 ετών. Επίσης είχε συμμετάσχει σε πάρα πολλές εκπομπές για πάρα πολλές δεκαετίες. Από τον καιρό του Τουλάτου, ήταν μαζί με τον Τουλάτο και τον είχα στην εκπομπή Ελεύθερη Γνώμη. Με τον Πάτερ Απόστολο Γκατσία, με τον Γιώργο Γιατουρίδη, με τον Θωμάτο Σάρα. Και με πολύ ομογένεια. Όλοι τον ξέρανε τον προφέσορ Ματαθία. Ο Θεός να σας συγχωρέσει. Εγώ μια φορά, ας πούμε, έκανα το καθήκον μου, τον έβαζα στην εκπομπή, παρόλο που πολλοί κόσμος δεν τον ήθελε με τίποτα. Αλλά παιδιά, άνθρωπος είναι και αυτός. Θα ήθελα να συλληπιθώ προσωπικά στην Ανούλα μας, τη σύζυγό του. Πολύ καλή κυρία και Ελληνίδα. Τα θεμά μου συλληπιτήρια στα παιδιά του, στην κόρη του και στον εγγονό, και ξέρω ότι πραγματικά στενοχωρήθηκαν πάρα πολύ για τον Άσερ Ματαθία. Ελάφρυναν το χώμα που θα τον σκεπάσει τον Ματαθία. Ο Ηλίας Κασιδιάρης αποφυλακίστηκε 15 Σεπτεμβρίου.

0: Εδώ τον βλέπουμε στην οθόνη. Δεν ξέρουμε τι θα κάνει τώρα. Θα κάνει άλλο κόμμα, δεν θα κάνει.
1: Πολλοί κόσμοι. Όλοι και είπαν ότι συνεργαζόμαστε.
0: Έτσι είπανε.
1: Ναι, εμένα, εγώ προχθές ήμουνα στην έκθεση στις 8 του Σεπτέμβρη για να ανακοινώσω την σύμπραξή μας. Ήρθα στον Ελληνικό Παλμό άλλα 7 μικρά, όχι μικρά, τώρα όλα μικρά είναι, και η Νέα Δημοκρατία που νομίζει είναι μεγάλη και αυτή μικρή έγινε, κόμματα από τον πατριωτικό χώρο, και θέλουμε να ενώσουμε, Άγγελε, τον πατριωτικό χώρο. Κάναμε στην έκθεση, νοικιάσαμε κι εμείς μια αίθουσα, και τι διαπιστώνουμε, ενώ εμάς η αίθουσα ήταν κατάμεστη από κόσμο, δεν ήρθαν δημοσιογράφοι.
0: Γιατί?
1: Και οι δημοσιογράφοι γιατί δεν ήρθανε, δεν το ανέφερε καν το πρόγραμμα της έκθεσης. Όταν πήγαμε και το αντιληφθήκαμε αυτό, ούτε στο πρόγραμμα ούτε στο βίντεο γκολ τίποτα, δεν είχαν πει τίποτα για μένα, ενώ εγώ είμαι ενεργεία βουλευτής. Είμαι ανεξάρτητος βουλευτής και πρόεδρος του κινήματος του Ελληνικού Παλμού, και βγήκα να ανακοινώσω στην έκθεση της Θεσσαλονίκης την σύμπραξη μαζί μου τον Ελληνικό Παλμό Συμμαχία με άλλα 7 κόμματα.
0: Ναι.
1: Και δεν στείλανε ούτε ένα δημοσιογράφο. Κάνανε αυτή την προβοκάτσια στην έκθεση. Αντέδρασα στον πρόεδρο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, ο οποίος διαβεβαίωσε ότι ήταν λάθος. Αν και αυτός έκανε λάθος. Ο διευθυντής της R3, η R3 είναι μια... Είναι το κανάλι είναι δημόσιο, εμείς το πληρώνουμε, οι Έλληνες φορολογούμενοι. Και του λέω του διευθυντή, του είχα στείλει και προσωπικό μήνυμα, είπε ότι καλά θα στείλω, και μετά την επόμενη μέρα τον παίρνει ο διευθυντής από το πολιτικό μου γραφείο και λέει, γιατί δεν στείλατε κάποιο δημοσιογράφο για να καλύψει το γεγονός που έγινε στην έκθεση. Αυτός λέει, πήραμε απόφαση να μην στείλουμε. Το παίρνω και εγώ τηλέφωνο, γιατί δίπλα μου απέναντι γινόταν μια παρουσίαση από τον κύριο Βαρουφάκη. Ξέρετε, το Γιάννη με το ένα νι που λέγαμε, υπουργός οικονομικός του Τσίπρα. Αυτό με το σακίδιο στην πλάτη, βρε παιδί μου.
0: Ναι. Αυτός είναι...
1: Αυτός λοιπόν, εμείς είχαμε κόσμο κατάμεστη αίθουσα, ο Γιάννης με το ένα νι είχε όλους τους δημοσιογράφους. Έλεγε για τα βιβλία, για τη Walk Agenda, γιατί βγήκανε στην Ελλάδα βιβλία για τη Δευτέρα Δημοτικού, που μαθαίνει τα αγοράκια και τα κοριτσάκια πώς θα παντρεύονται μεταξύ τους και πώς θα κάνουν, και μάλιστα η δασκάλα θα τα βάζει να κάνουν και πρακτική, ποια οικογένεια θέλουν να ακολουθήσουν, δύο αγοράκια μαζί, δύο κοριτσάκια μαζί. Και εγώ βγήκα και το καυτηρία σε αυτό το βιβλίο και λέω, να επιτρέψετε Έλληνες τα παιδιά σας να τα χειριστούν έτσι οι δάσκαλοι, καλά να πάθετε. Αυτές τις σελίδες από το βιβλίο να τις σκίσετε και τις πετάξετε τα μούτρα της Υπουργού της Παιδείας. Να τα σκίσετε και να τα πετάξετε. Ενώ ο Βαρουφάκης σου είπε, μια χαρά είναι τα βιβλία αυτά. Και εγώ του σε στέλνω επιστολές, δηλαδή λέω, μόνο του Βαρουφάκη γνώμη σας ενδιαφέρει. Του Νίκο του Παπαδόπουλη γνώμη δεν σας ενδιαφέρει. Που είμαι κι εγώ εν ενεργεία βουλευτής. Αυτή η φήμωση μου ασκήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα, Άγγελε. Φήμωση κανονική, τέτοια δικτατορία που επί των ημερών της μητσοτακικής Νέας Δημοκρατίας δεν έχει ξαναγίνει. Η δικτατορία της επταετίας είναι μπροστά τους απλή οδοντόκρεμα. Τιμώνουν βουλευτές που τους ψήφισαν χιλιάδες άνθρωποι.
0: Ναι, πες μου για κάτι. Βλέπουμε εδώ, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά σε όλη την Ευρώπη, και βλέπω και στον Καναδά, και τώρα λένε οι ψυχοπαθείς liberals, γιατί πρόκειται περί ψυχοπάθεια, γιατρέ, να βλέπεις τον πρωθυπουργό του Καναδά με αυτή την τρελή την λέσβια στην Ευρώπη να λένε ανοιχτά σήμερα στο κανάλι μου. Πω, το άκουγα και λέω, τι τρελό είναι αυτό, μάλλον το Θωμάτο Σάρα μας θα πει και αυτός. Τι τρελά πράγματα συμβαίνουν στην κοινωνία. Να του λέει ότι δεν θα αφήσουμε τον Τραμπ να πάρει την Ολυμπία πάνω εκεί, Βόρειο Πόλο, που είναι πιο κλειστά στην Αμερική και στον Καναδά παρά στην Ευρώπη, αλλά ο Καναδάς δεν ανήκει στην Αμερική. Ο Καναδάς ανήκει, λέει, στην Ευρώπη και θα γίνουμε και εμείς τέλεχος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Το πιάσες? Κουβεντιάζει για ψυχοπαθή ανθρώπους όπου δεν ξέρουν πού πάνε. Δεν ξέρει αυτός ο πρωθυπουργός του Καναδά που είναι ο Καναδάς και λέει ότι ο Καναδάς ποτέ δεν ήταν Αμερική, είναι Ευρώπη, και ζητάμε να ενωθεί με τη μητέρα, λέει, με τη μάνα Ευρώπη, για να ενισχύσουμε, γιατί η Ελλάδα, λέει, τη χάσαμε από την Ευρώπη. Άκου τι λέει ο Καναδός.
1: Είναι
0: πρώτη φορά που τα λέω εγώ αυτά τα νέα και κανείς δεν έχει πει.
1: Καλά, για την Ελλάδα που είπε, τη χάσαμε, πού είναι η Ελλάδα δηλαδή?
0: Η Ελλάδα ανήκει τώρα, λέει, η Ελλάδα θα ανήκει, λέει, στο Ισραήλ, Κύπρο και Ελλάδα θα κάνουν καινούριο συνδικάτο. 1, 2, 3 που λέει ο Παπανδρέου. Δηλαδή δεν θα υπάρχει καμία σχέση. Η Ελλάδα πολύ σύντομα θα φύγει από το ΝΑΤΟ, θα φύγει από το ΝΑΤΟ και από την Ευρώπη. Δεν θα έχουμε καμία, και δεν θέλουμε και κανένα τουρίστα Ευρωπαίο. Η αλήθεια να λέγεται. Δεν τους κάνουμε. Είναι όλοι σπασμένοι και όλοι τσαμπατζίδες και όλοι είναι κλεφτοκοντάδες. Γιατί πιάνουν οι Γερμανοί και κλέβουν τις σκότες στα χωριά μας και τα αυγά? Δεν θα έχεις μάθει, γιατρέ, αυτά. Έρχονται οι Ευρωπαίοι με τα σακίδια. Μου θυμίζει το
1: σαρμό. Οι Γερμανοί δεν μας κλέψανε μόνο κότες και αυγά όταν ήρθαν. Δηλαδή, οι Γερμανοί όταν ήρθαν το 40 εδώ, κλέψαν όλα τα τρόφιμα, μας αφήσαν να πεθάνουμε εμείς από την πείνα.
0: Τι είναι αυτό
1: και
0: το
1: δεν
0: πράγμα?
1: Δεν μας κλέψαν μόνο τα τρόφιμα, μας κλέψαν και την ιστορία, μας κλέψαν και τις αρχαιότητες. Λιστέψανε, ήταν η μεγαλύτερη λίσταρχη που πέρασαν από εδώ πέρα. Και οι Γερμανοί, αντί να μας δώσουν τις αποζημιώσεις, μας βάλανε στα μνημόνια. Θυμάσαι ο Σόιμπλε?
0: Ναι,
1: οι Γερμανοί
0: πρέπει
1: να αποδείξουν αν είναι απόγονοι του Γκέτε ή απόγονοι του Χίτλερ, του Ναζί.
0: Ναι, είναι κλέφτες, τέλος πάντων. Να σε ρωτήσω, γιατρέ μου, κάτι άλλο. Εδώ βλέπουμε τώρα στην Ελλάδα, εντάξει, ότι δεν πάνε τα πράγματα καθόλου καλά. Έχω κάποιο τηλέφωνο που θέλει να μιλήσει και περιμένει πολλή ώρα. Λέγεται, παρακαλώ.
2: Έλα, Άγγελε.
0: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Δεν μου λες το ρόκο τι παίζει τώρα, μας ακούς καμπάνα?
2: Όχι, δεν κοιτάω το ρόκο, εγώ κοιτάω από το iPad τώρα.
0: Α, από το iPad, αλλά κοίταξε και, κοίταξε και το ρόκο να δεις.
2: Θα κοιτάξω. Να ρωτήσουμε τον γιατρό.
0: Για πες.
2: Γιατί γνωρίζει όλος ελληνικός λαός πως έχουν εισβάλει οι Εβραίοι στην Ελλάδα και αγοράζουν την Ελλάδα μας, και υπάρχουν άτομα στην Ελλάδα που τους υποστηρίζουν. Ο γιατρός να μας πει την τελευταία συνάντηση που είχε με τους Εβραίους τι συζητήσανε. Γιατί κάποιοι είδανε τη συζήτηση όπως την είδα και εγώ. Να μας πει λοιπόν τι τους έταξε στους Εβραίους. Γιατί οι Εβραίοι πρέπει να βγουν μέσα από την Ελλάδα. Το συντομότερο, δεν θα γίνουμε Ισραήλ. Έλο, η Ελλάδα είναι νικητή.
0: Η Ελλάδα ανήκει στους Έλληνες.
1: Συμφωνούν απόλυτα.
2: Ακριβώς, να συμφωνούν οι Εβραίοι.
1: Έχουν ξεπουληθεί τα πάντα.
2: Να πάνε στη Μογγολία που είναι η πατρίδα.
1: Το είπε και ο επίσκοπος των Σερών.
2: Εγώ το είδα, τι είπε ο γιατρός. Να μας πει όμως να ακούσουμε και τα άλλα άτομα που είπε στους Εβραίους. Ότι πιστεύουμε τον ίδιο Θεό, ότι έχουμε τα ίδια ονόματα. Είναι ντροπή αυτά τα πράγματα. Παλεύονται. Από ένα μορφωμένο άνθρωπο υποτίθεται και τον γιατρό.
1: Όπω, μπορεί να σταματήσει λίγο η κυρία να απαντήσω κι εγώ, η καημένη.
2: Ναι.
0: Περίμενε στην γραμμή, κεφαλονίσσα μου, να απαντήσει ο γιατρός στα λεγόμενά σου. Έλα, γιατρέ.
1: Λοιπόν, εγώ είπα. Έγινε μια επιτροπή στη Βουλή, η οποία κάλεσαν και τον πρέσβη του Ισραήλ. Εκείνη την περίοδο εγώ, ο τέταρτός μου γιος, τον έστειλα εγώ στη σχολή του Πατριαρχείου των Ιεροσολύμων. Μαζί με άλλα 3 παιδιά βρήκαμε. Άγγελε, δεν τα συζητήσαμε, δεν ξέρω να το είπαμε ποτέ αυτό, γιατί θα παίρναν την άδεια της σχολής του Πατριαρχείου. Και ο Πατριάρχης Θεόφιλος ο Τρίτος επειδή έπεσε ο αριθμός των παιδιών, γιατί οι Έλληνες όπως ξέρεις δεν κάνουν παιδιά, ποιος θα στείλει παιδί στην Πατριαρχική Σχολή των Ιεροσολύμων. Mm. Έκανε έκκληση σε όλους τους πολυτεχνικούς συλλόγους. Και εγώ, όπως ξέρεις, έχω έξι παιδιά, είμαι στον Πολυτεχνικό Σύλλογο της Θεσσαλονίκης, του Άγιους Πάντες. Πρέπει, λέει, η SOS να στείλουμε παιδιά, γιατί θα πάρουν οι Εβραίοι την άδεια του σχολείου, δεν θα λειτουργεί πια σαν σχολείο η πατριαρχική μας σχολή, και μια πατριαρχική σχολή που είναι αιώνων, έβγαλε δεκάδες Αγίους. Εγώ, για να δείξω το καλό το παράδειγμα, πρώτος διέθεσα και έπεισα το γιο μου, ο οποίος και αυτός ήθελε να πάει, γιατί εκείνο ο Πανάγιος Τάφος και έχουμε τα Πανάγια προσκυνήματα. Και πήραμε μάλιστα και άλλα τρία παιδιά. Τέσσερα παιδιά δηλαδή στείλαμε εμείς, στείλανε κάποιοι άλλοι συνάδελφοι πολύτεκνοι από όλη την Ελλάδα και δόξα τω Θεώ γλίτωσε η σχολή της Ιών. Σιών λέγεται Ιερουσαλήμ, έτσι λένε οι Εβραίοι, και η σχολή της Σιών λέγεται η Πατριαρχική Σχολή των Ιεροσολύμων. Γλίτωσε από τα νύχια των Εβραίων. Εκείνη την περίοδο ήταν και ο γιος μου εκεί πέρα και χτυπούσανε οι Εβραίοι και οι αντάρτες τον πατέρα Ιουστίνο στο φρέαρ του Ιακώβ. Το φρέαρ του Ιακώβ είναι δικό μας προσκύνημα. Και τα παιδιά και κυρίως ο γιος μου λέει, μπαμπά, μέσα από την επιτροπή αυτή, υπάρχει μια επιτροπή εκεί που μπορείς να πιέσεις τους πρέσβεις εκεί να έχουν περισσότερη ασφάλεια για τους πατέρες εκεί πέρα, γιατί τους χτυπάνε, παίρνουν τα δικαιώματα. Μικροφωνίζει νομίζω, Άγγελε.
0: Όχι, σε ακούω, είσαι μια χαρά. Ακούγεσαι λοιπόν, καθαρά.
1: Και έτσι λοιπόν, εγώ πήγα σε εκείνη την επιτροπή και τι είπα, και στεναχωρήθηκε η κυρία. Είπα το μεμπτό που μου λέει η κυρία, αλλά είναι πάσα αλήθεια. Οποιοδήποτε θεολόγο να ρωτήσετε, λέω, εμείς είμαστε δύο αρχαίοι λαοί που κυβερνούν τον τόπο. Εμείς με τον πολιτισμό, η Ελλάδα μπορεί να είναι τώρα ένας οικονομικός νάνος, ένα κλωτσοσκούφι των εθνών, αλλά είναι ένας πολιτιστικός, πολιτισμικός γίγαντας, mm-hmm. που δεν υπάρχει άλλος πάνω στον πλανήτη. Αναγνωρίζω ότι από εσάς τους Εβραίους, εμείς οι Έλληνες γνωρίσαμε τον αληθινό Θεό. Τον Θεό, όπως το γράφει η Αγία Γραφή, του Αβραάμ, του Ισάκ, του Ιακώβ και τον Χριστό μας. Ο Χριστός είναι το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδας που προήρθε από τους Εβραίους. Είναι κάτι ψέματα σε αυτό, και η κυρία τρελάθηκε. Είναι ψέμα αυτό, δεν είναι η Παναγία μας και ο τέτοιο δεν προήρθαν από εκείνο το κράτος. Τι να πω, ότι ήταν Έλληνες που λέει ο Βελόπουλος και να μας κοροϊδεύει ο κόσμος. Εγώ είμαι γιατρός, εγώ είμαι γνώστης της ιστορίας και των θρησκευτικών. Δεν μπορώ να λέω βλακίες. Mm. Αυτό είπα. Και πιάστηκε η κυρία και λέει, να ανοίχνουν και κάνα βιβλίο, να διαβάζουν πέρα από τα iPad, να ανοίγουν και καμία Αγία Γραφή να διαβάζουν. Γιατί τα iPad και τα κουμπιά και τα χαζά που ακούνε, σε έχουν χαζέψει τους Έλληνες, και καλά να πάρουν έρχονται οι Εβραίοι εδώ και θα μας αγοράσουν και θα μας ξεπουλήσουν κιόλας. Αν δεν έχουμε μυαλό στο κεφάλι μας, να ξέρουμε πώς θα αντιδράσουμε. Και στο κάτω-κάτω η Ελληνική Βουλή πρέπει παντού να έχει τις κεραίες τις ανοιχτές. Μην ξεχνάς ότι όταν μας αρνήθηκε η Ευρώπη που θυμήθηκες και εσύ και το Σόιμπλε, όταν μπήκαμε στα μνημόνια, ξέρεις ποιοι μας δώσαν πετρέλαιο?
2: Ναι, οι Εβραίοι.
1: Τι λέτε καλή κι εσείς? Το Ιράν μας έδωσε, οι Άραβες μας δώσαν πετρέλαιο. Ποιοι Εβραίοι? Οι Εβραίοι θέλουν να μας πάρουν, ποιούν το αίμα. Σας λέω να ανοίγετε και κάνα βιβλίο. Μην είστε από το πρωί σαν με το βράδυ στα iPad.
2: Εγώ
1: και τα παιδιά μου δεν μάλλονω. Δεν το λέω από κακία. Με καλό σας το λέω. Να ανοίγετε, να διαβάζετε Αγία Γραφή εσείς.
2: Με την Αγία Γραφή την έχουν μεταπέψει οι Εβραίοι όπως θέλανε.
1: Όχι, όχι. Αγία Γραφή
2: θα
1: την πάρετε από ελληνικό βιβλιοπωλείο.
2: Όχι, όχι. Πατρίδα. Ο Θεός, ο Χριστός, ο Θεός μας είναι παντού. Σε όλο τον κόσμο. Αυτά που έχουν γράψει για τον Χριστό και για την Παναγία είναι όλα ψέματα. Θα έχουν αλλάξει με στην Αγία Γραφή μας.
1: Ποιοι είναι όλα ψέματα, τι είναι ψέματα?
2: Όλα τα έχουν αλλάξει μέσα στην Αγία Γραφή. Αυτή δεν είναι Αγία Γραφή, αυτή είναι Βρέχη Γραφή.
1: Μα δεν άλλαξε η Αγία Γραφή, καλή μου. Την Αγία Γραφή.
2: Ναι.
1: Η Αγία Γραφή. Την, θέλετε να με ακούσετε, ναι, να ακούσετε και κάτι που είναι αλήθεια και διασταυρώστε, ναι, το. Άκουσον μεν πάταξον δε. Υπήρχαν πάρα πολλά Ευαγγέλια.
2: Έχει και ψάχνουν να μην ώρα, γιατρέ. Εγώ ενόχλησα.
1: Δεν θέλετε να ακούσετε τι είναι η
0: Αγία Γραφή. Για να ακούσουμε τον γιατρό Κεφαλονίτη Σάμου.
2: Ακούω.
0: Yeah, μην το
1: έγινε η πρώτη Οικουμενική Σύνοδο το 325, Αυτοκράτορας ο Μεγάλος Κωνσταντίνος, 317 πατέρες, μεταξύ των οποίων Άγιος Σπυρίδωνας, Άγιος Νικόλαος, ο... πολλοί Άγιοι, των Μεδιολάνων, πολλοί Άγιοι, Αμβρόσιος των Μεδιολάνων και πολλοί άλλοι, και είπανε ποιους θα είναι ο κανόνας της Αγίας Γραφής, γιατί υπήρχαν αυτά που λέμε απόκριφα Ευαγγέλια του Ιούδα, της Μαγδαληνής, του Βίξου, του Δίξου κτλ. Και αναθέσανε σε έναν Άγιο που ακούει στο όνομα Μέγας Αθανάσιος. Ο Μέγας Αθανάσιος ήταν ο φωστήρας της εποχής εκείνης. Ήταν αυτός, λέμε ότι είναι ο ηρωικότερος των Αγίων και ο αγιότερος των ηρώων. Τέτοια μορφή σαν το Μέγα Θανάσιο, τέτοιο πνεύμα θεολογίας, μπορεί να μην ξαναπέρασε σε δεύτερο. Ο Αυτοκράτορας λοιπόν και αυτοί οι οικουμενικοί πατέρες ανέθεσαν σε αυτόν τον άνθρωπο, τον Άγιο Αθανάσιο, να πει ποιοι, να διαβάσει όλα αυτά και να κάνει τον κανόνα της Αγίας Γραφής. Όπερ και γένετο. Τώρα αν εσείς νομίζετε ότι ξέρετε καλύτερα τον Άγιο Αθανάσιο τι έπρεπε να συμπεριληφθεί στην Αγία Γραφή ή αν είναι κάτι άλλο από αυτό που λέω δεν ισχύει, να μου το πείτε. Αλλά αυτή είναι η Αγία Γραφή που έχουμε εμείς οι Ορθόδοξοι και διαβάζουμε κάθε Κυριακή στην Εκκλησία. Είναι κανόνας. Είναι από τότε κανόνας. Δηλαδή, okay, ξέρεις, τα κεφάλαια, το στίχο που δεν έχει αλλάξει ούτε μία κεραία.
2: Οκ. Εντάξει.
0: Εντάξει, Κεφαλονιά. Θα τα πούμε αργότερα.
2: Ναι, ναι, ναι. Ζή Κύριο.
0: Αμήν.
1: Ζή Κύριο.
0: Δεν μου λες.
1: Συμφωνούμε, Κεφαλονίτη.
0: Στον Άγιο Γεράσιμο.
1: Ο Θεός ημών.
0: Κεφαλονιά, Κεφαλονίτη, εσύ απέζουν στον Άγιο Γεράσιμο, έχεις πάει καθόλου?
2: Πολλές φορές.
0: Α, λέω κι εγώ.
2: Κοίτα να δεις.
1: Ξέρετε ότι κοιμήθηκε.
2: Δεν είναι αμπηγένεια στην Εκκλησία, είναι τι έχεις μέσα στην ψυχή σου.
1: Ακριβώς.
2: Με στην καρδιά σου.
0: Αυτό είναι.
2: Okay.
1: Ξέρετε ότι κοιμήθηκε ο ηγούμενος.
2: Εγώ ήμουν δίπλα στην Εκκλησία, γεννήθηκα και μεγάλωσα. Δεν θα μου πούνε άλλοι τι είναι η Εκκλησία, ξέρω. Αλλά ανάλογα καθένας
1: τι θα σε ρωτήσω, εγώ.
2: Και ποιος θα έχει φτιάξει αυτά τα βιβλία, ποιος θα έχει γράψει αυτά τα βιβλία και πού είναι τα αρχαία βιβλία της Ορθοδοξίας που τα είχαν κλεμμένα στην Αίγυπτο και μετά τα μεταφέρανε στο Βατικανό και τα κρύψανε τα καλά παιδιά οι Εβραίοι.
0: Μάλιστα.
2: Okay? Τα αρχαία τα βιβλία
1: που μισούν την Ορθοδοξία, κυρία
2: μου. Από τους ανθρώπους του Θεού.
1: Οι Εβραίοι μισούν την Ορθοδοξία, όχι οι Εβραίοι, οι Σιωνιστές. Οι Εβραίοι είναι και αυτοί ένας λαός. Και έχει και χριστιανούς μέσα και Ορθόδοξους. Μην το ξεχνάτε αυτό.
2: Δεν το πάμε να αλλάξει η Εβραία.
0: Ωραία. Λοιπόν, Κεφαλονιά, έχω μπει κι άλλες γραμμές. Καλό βράδυ.
2: Ναι. Άντε, γεια.
0: Γεια σου. Κυρίες και κύριοι, πάμε στην άλλη γραμμή. Ένα λεπτό, λέγεται, παρακαλώ.
3: Άγγελε.
0: Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα. Ήθελα να ρωτήσω τον γιατρό κάτι.
0: Ναι.
3: Αν για την αποφυλάκηση του Κασιδιάρη.
0: Α, ναι.
3: Καταρχήν, είμαι και στο κάτω-κάτω 75 χρονών. Έχουν περάσει και εγώ μερικά πράγματα, χούντες και τέτοια. Ήθελα να ρωτήσω τον γιατρό, εάν ήταν καλή αυτή η, μάλλον τα τιμώ, αυτός ο νόμος της κυβερνήσεως να αποφυλακίσει, να βγάλει από τη φυλακή του Μεσηδιάρη, ήθελα να κάνω αυτή την ερώτηση.
1: Από ό,τι βλέπω στη Βουλή εδώ, ο Κασιδιάρης εξέτησε και την τελευταία μέρα της ό,τι του βάλανε, ούτε μία μέρα δεν του χαρίσανε.
3: Για, του υπηρέτησε, εντάξει. Σήμερα ο
1: Κασιδιάρης υπηρέτησε τη φυλακή από ό,τι ξέρω, ναι, γιατί είχε κάνει πριν 1,5 χρόνο να βγει νωρίτερα, αλλά η Βουλή δεν το δέχτηκε και υπηρέτησε όλη τη, τη θητεία του, ας πούμε, την τιμωρία του. Αλλά εγώ λέω μια κυβέρνηση σαν του Μητσοτάκη, ταυτισμένη στη διαφθορά και στα σκάνδαλα. Σκάνδαλα, κάθε μέρα έχουμε σκάνδαλα εδώ. Με χειραγώγηση της δικαιοσύνης, που λειτουργεί και εκδικητικά. Αυτοί κάψαν τα παιδιά μας τα Τέμπη, κάψαν τα παιδιά μας γιατί φάγανε τα λεφτά και δεν είχαμε να βάλουμε στους σιδηρόδρομους συστήματα ασφαλείας. Μας άρπαξαν τα χρήματα των ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ είναι ο πρωτογενής τομέας, δηλαδή αυτά τα χρήματα πρέπει να δοθούν στους κτηνοτρόφους, στους γεωργούς, στους ψαράδες, στους μελισσοκόμους. Τα αρπάξαν και τα φάγανε οι φραπέδες και οι χασάπηδες. Είναι η κυβέρνηση που έκανε, δεν μπορείς να φανταστείς, αυτούς ούτε μία μέρα δεν είδε να μπει κανείς φυλακή. Μόνο εγώ, επειδή κατέβασα τα βρωμοεικονίσματα αυτά που έβαλε ο Μητσοτάκης πάνω στην πινακοθήκη, που πρόσβελνε την Παναγία μας, που πρόσβελνε τον Χριστό και τους Αγίους και τους Αγγέλους, εμένα μου κάνανε μαζί με τον άλλο τον δημοσιογράφο, τον κύριο Μακρύ, που ήμασταν μαζί, έχουμε αγωγές περίπου 1,5 εκατομμύριο. Μου κόψαν το μισό μισθό από τη Βουλή και βάλανε το θεοσεβούμενο δίθεν κόμμα το δικό μου να με διαγράψει κιόλας, δηλαδή να με εξοντώσουν οικονομικά, πολιτικά και να υποστώ εξόντωση χαρακτήρα. Όποιος πάει αντίθετα με το βρωμερό του σύστημα, πάει να τον εξοντώσουν. Εγώ είμαι με το δίκιο, αγαπητέ μου.
3: Ναι, το καταλαβαίνω. Αλλά εγώ θέλω να πάω λίγο πιο μακριά. Επειδή είμαι ξένος στην Αμερική. Ίσα τα έχουμε όλα, ίσα γιατί ή δεν τα έχουμε. Βγαίνουν στην Ελλάδα οι κυβερνήσεις, βάνουν το κασιδιάρι, έρχονται 10 παιδιά λαθέοι στην Ελλάδα και τους πλακώνουν τους Χριστοκύρου. Μερικοί εδώ στην Ελλάδα.
1: Όχι, εμείς στην Ελλάδα είμαστε φιλόξενος λαός, δεν πλακώνουμε κανένα στο ξύλο.
3: Το έκανε ο Κασιδιάρης.
1: Εδώ όχι, αυτό διαφωνούμε, αλλά δεν είναι 10 τα παιδιά. Εδώ τώρα γίνεται ο κακός χαμός με τους λαθρομετανάστες. Πάντε λίγο στην Κρήτη και στη Μυτιλίνη να δείτε. Εδώ προχθές στο Κιλκής κόντεψε να σκοτώσουν αστυνομικούς.
0: Ναι.
1: Βάλαν 825χρονους, αυτοί είναι πρόσφυγες, 25 χρονών άντρες και 30 χρονών. Πού είναι οι γέροι, πού είναι τα παιδιά, πού είναι οι γυναίκες. Εγώ είμαι από τη Σμύρνη. Η καταγωγή μου είναι από τη Σμύρνη.
3: Ναι, όταν ήρθα εγώ εδώ στην Αμερική και ήρθα και κατοίκησα σε ένα χωριό, ξέρετε ήταν εδώ. Ξέρετε πώς με λέγανε, Φάρνερ. Ξέρετε να πει Φάρνερ, ξένε. Ήταν τα κούκλα κάνς. Λοιπόν, όπως εγώ επιβίωσα εδώ, δεν θέλω άλλους αλλοδαπούς να επιβιώσει στο χωριό μου με αυτήν την ένταση των ανθρώπων. Υπάρχουν μερικά πράγματα που πρέπει να τα βάλουμε...
1: Προς Θεού, έχετε απόλυτο δίκιο.
3: Πρέπει να τα βάλουμε στη ζυγαριά.
1: Αλλά εσείς πήγατε εκεί για να κάνετε τη ζωή σας, να δουλέψετε τίμια.
3: Λοιπόν, ακριβώς. Αυτό είναι ότι το κράτος, γι' αυτό συγχαίρω και πολλές φορές στην Αμερική, δίνει δικαίωμα, κάνει Αμερικανό επίκουο, εργάζεσαι και ζεις. Αλλά όμως πρέπει, τώρα μην μου πεις ότι Μητσοτάκης δεν ξέρει τι θα πει ένας ο οποίος λέγεται φεύγει από το χωριό του ή από την πατρία του γιατί έχει πόλεμο, θέλει να κοιμηθεί λίγο ήσυχος. Λοιπόν, τώρα αν αγοράζουν οι Εβραίοι οι οποίοι είναι μέσα στην Ελλάδα Έλληνες να αγοράσουν. Τώρα άμα θέλουν να αγοράσουν αυτοί απ' έξω, να βάλουν νόμο στο κράτος του και να το προστατέψουν. Και εδώ πέρα εμείς αγοράζουμε, ας ήμασταν αλλοδαποί, αλλά είχαμε το δικαίωμα να αγοράζουμε.
0: Ωραία λοιπόν.
1: Κοιτάξτε λίγο να απαντήσω σε αυτό το πράγμα.
0: Ωραία.
1: Εμείς δεν λέμε να αγοράσουμε, αν ήμασταν και εμείς Αμερικοί και δεν συνορεύαμε με τόσους καλούς γείτονες που έχει γύρω γύρω η Ελλάδα. Και παλιά υπήρχε νόμος ότι δεν μπορεί ο Τούρκος να αγοράσει ευρώ, να αγοράσει χίο, να αγοράσει Μυτιλίνη. Ήρθαν τότε εδώ η κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου και τους το επέτρεψε. Και τώρα έχουν αγοράσει τα παράλια, έχουν τα παράλια κομμέτωπο των Σερών, της Καβάλας. Και δυστυχώς με αυτή τη φτώχεια που έπεσε στην Ελλάδα αγοράζουν τα πάντα αλλότριες δυνάμεις και δεν ξέρουμε τι θα γίνει με εμάς. Πέρα που έρχονται μετανάστες που έπρεπε να λάβουν και εδώ τα μέτρα τους. Δεν μπορεί σε μια κριτική περιοχή σαν τον Εύρο να κάνεις να δεχτούν τόσους μετανάστες. Ανά πάσα στιγμή μπορεί να γίνει ένα μπαμ να δω ποιος θα σώσει τους Έλληνες.
0: Μάλιστα. Πάμε στα τηλέφωνα. Λέγεται παρακαλώ.
4: Ναι, καλησπέρα, Άγγελε.
0: Καλησπέρα.
4: Μια ερώτηση στο γιατρό έχω να κάνει. Γύρω από την ιατρική.
0: Διαλέγε.
4: Ο γιατρός μ' ακούει.
0: Σ' ακούει.
1: Ναι, ναι.
4: Γιατί διάβασα πριν 2-3 ημέρες στην Καθημερινή ότι στην Ελλάδα έχουν βρει ένα φάρμακο για τον καρκίνο. Για το δέρμα. Καρκίνο του δέρματος και καρκίνο του προστάτη. Που είπανε αν είναι το πρώτο στάδιο θεραπεύεται με χάπια. Εάν προχωρήσει του κάνω μια έλεγχη. Αυτό αληθεύει ή είναι
1: αυτά είναι ράδιο ρεβίλα αγαπητέ μου. Άμα είναι πρώτο στάδιο όλοι οι καρκίνοι θεραπεύονται στο πρώτο στάδιο. Άμα είναι, αν έχει κάνει μετάσταση τότε είναι... πολύ δύσκολα τα πράγματα.
0: Μαχαίρι.
1: Αυτά δεν υπάρχουν δυστυχώς πανάκιες για αυτή την νόσο, γιατί υπάρχουν πάρα πολλές μορφές
4: τότε,
1: καρκίνου.
4: Τότε
1: πάρα
4: πολλές μορφές καρκίνου.
0: Ναι.
1: Ορίστε.
4: Τότε η εφημερίδα έγραφε ψέματα.
1: Δεν το ξέρω το συγκεκριμένο. Αν μου πείτε τι ουσία βρήκανε.
4: Τρεις ημέρες το έγραφε η Καθημερινή.
1: Δεν το έχω υπόψη μου το συγκεκριμένο άρθρο.
0: Θα ερευνήσουμε.
1: Ξέρω ότι αν βρισκόταν φάρμακο για τον καρκίνο, όλη η παγκόσμια κοινότητα θα το ήξερε τώρα.
0: Θα το...
4: Εδώ στην Αμερική δεν μπορώ να το βγάλω στην αυτή αν δεν περάσει από τον έλεγχο.
0: Mm-hmm.
4: Λένε ότι στην Ευρώπη...
1: και εδώ τα ίδια είναι. Και εδώ περνάνε από έλεγχο. Αλλά μέχρι τώρα δεν έχουμε δυστυχώς ανακαλυφθεί φάρμακο για τον καρκίνο, γιατί ξέρετε τι συμβαίνει ο καρκίνος.
0: Έγινε.
1: Είναι μια νόσος ύπουλη και ο κάθε ασθενής στην ουσία έχει το δικό του καρκίνο που διαφέρει πάρα πολύ από τους άλλους. Είναι γονιδιακό που το πρόβλημα.
0: Ναι. Πάμε σε όλη τη γραμμή, λέγεται παρακαλώ. Έκλεισε αυτή τη γραμμή. Θα ήθελα να απαντήσω και στα text βάση μου στέλνει φίλοι ακροατές. Λέει κάποιος, Άγγελε, γράφει στο κανάλι σου γιατί δεν φέρνεις τον παπά στην εκπομπή. Προσπάθησα να μιλήσω.
4: Καλησπέρα, Άγγελε.
0: Περίμενε αυτό, σε παρακαλώ. Καλησπέρα. Περιμένω στις γραμμές. Προσπάθησα να επικοινωνήσω με τον παπά Γκατσία και θα ήθελα να πω στο ακροατήριο. Όμως είναι πολύ καλός ο παπάς Γκατσίας. Πατριώτης, τα πάντα, ωραίος. Το έχουμε...
1: Ποιος, ο πατήρ Απόστολος.
0: Ναι.
1: Έχει και πολλές γνώσεις αυτός.
0: Ναι, έχει. Αλλά ένα πράγμα που δεν μπορούσα να τον κρατήσω εγώ στην εκπομπή, τον πατέρ. Είναι ότι έβγαινε έξω από τα ρούχα του και έβγαινε έξω από τα ρούχα του με βρωμόλογα και τέτοια πράγματα σαν
1: ιερέας
0: και συνεχώς πέφτανε κατά εκατοντάδες χιλιάδες τηλέφωνα τα mails στο YouTube και μου κλείνε το κανάλι.
1: Όχι, δεν επιτρέπεται.
0: Τα κλείνε, κατευθείαν.
1: Αν μιλάμε για τον ίδιο πατέρα,
0: τρελά πράγματα και δεν μπορούσε και το αγαπή του, πρέπει να μιλάμε. Δηλαδή επί της ουσίας εντάξει.
1: Όχι,
0: ό,τι θέλεις,
1: δεν επιτρέπονται αλλά... αυτά τα πράγματα.
0: Και εντάξει θα προσπαθήσω να τον ξαναφέρω στο εκπομπή, αλλά με κάποιους τρόπους, γιατί μόλις βάζω ο Πατ-Πας Γκατσίας είναι εξίσου. Προσέξτε αυτό που σας λέω. Και αυτό είναι αλήθεια. Δεν είναι μπούρδες. Ο Πατ-Πας Γκατσίας είναι εξίσου στον ίδιο παρανομαστή με τον Κασιδιάρη, τον Ηλία. Του το είπα και του Ηλία του Κασιδιάρη που τον έβγαζα στον αέρα. Θυμόσαστε. Αλλά ο Ηλίας ο Κασιδιάρης δεν έβριζε. Νο, δεν έβριζε ποτέ. Ο παπάς έλεγε πολλά πράγματα τα οποία...
1: Επιτρέπεται να βρίζει ο παπάς.
0: Τέλος πάντων. Καλός ο παπάς. I like the priest. I like. Τον αγαπάμε τον παπά. Αλλά τι γίνεται, γιατί λέω ότι ο παπάς Γκατσίας και ο Κασιδιάρης είναι στον ίδιο παρονομαστή. Βρε που έβαζα το όνομα του Κασιδιάρη στο Facebook και στο YouTube ότι σήμερα θα μιλήσει ο Κασιδιάρης στην διεκομπή, μου κλείνουν τα κανάλια όλα. λέει, μου λέγανε, έχω τα γράμματα, τους πήγα στα δικαστήρια και τα κέρδισα με τον Κασιδιάρη όλα τα δικαστήρια. Και με τον παπά κέρδισα μερικά δικαστήρια. Γιατί εγώ τους είπα για τον Ιησού Χριστό, έλεγε ο παπάς κάτι για τον Ιησού Χριστό και αυτοί μπουρλαθήκανε, γιατί είπε ο παπάς Κατσίας ότι οι Εβραίοι σκότωσαν ψυχρό τον Χριστό. Το σταύρωσαν, το σκότωσαν, το δολοφόνησαν. Και αυτό ενοχλήθηκε το Ισραήλ ολόκληρο και όλο ο σιωνιστικός κύκλος. Την ίδια στιγμή μπαμ το κανάλι για 2 χρόνια τιμωρία έξω. Και τους πήγα στα δικαστήρια τους Εβραίους και εγώ κέρδισα τη δίκη. Έχω κερδίσει 110 δίκες τέτοιες περιπτώσεις. Και με τον Κατσί έχω κερδίσει δίκες και με τον Κασιδιάη. Τους λέω τι σας έκανε ο Κασιδιάη. Που έβαζα τώρα, με λέγανε εμένα, ναι, τους είπα θα σας κάνω μήνυση. Γιατί αποκαλείται εμένα τον Άγγελο Αγγελάτο ότι συνεργάζομαι με τρομοκρατικές οργανώσεις, σαν το Κασιδιάρη. Τρομοκρατία και τίποτα άλλο παραπάνω. Είναι ένα ψηφισμένο πολιτικό κόμμα, ήταν στην Ελλάδα, δικαίωμά μου να λέω ό,τι θέλω. Και στο κάτω της συγγραφής, God bless Florida, όχι Αμερικά, Florida, που έχουμε την ελληνική δημοκρατία, τους είπα. Και δεν τους το άρεσε αυτό το πράγμα. Λέει, θα κάνουμε μήνυση και στον κυβερνήτη σας. Λέω, αλλά πάτε του κάτω και του κυβερνήτη μήνυση. Αλλά εγώ δεν με πιάνει κανένα στα δικαστήρια. Χωρίς δικηγόρο. Εγώ είμαι δικηγόρος.
5: Γιατρέ.
0: Εγώ είμαι δικηγόρος. Έχεις μάθει. Έχεις μάθει. Να σου πω ένα αυτό και να πάμε για να ξέρεις δηλαδή. Όταν είχε πει ο παπάς, ας πούμε, ήταν Πάσχα, του λέει, πάτε να τα αφήσω τα πολιτικά και αυτά. Πες δύο λόγια για τη Μεγάλη Πέμπτη. Και είπε αυτό το πράγμα. Μπαμ το κανάλι ψυχρό, μπλα μπλα μπλα. Και τα emails, είστε έτσι, είσαι έτσι, είσαι έτσι και είσαι hit speech και τέτοια πράγματα στο YouTube. Εγώ σου λέω, περάσαν 2 χρόνια. Και κατά λάθος πέφτει σε μένα, ναι, στα χέρια μου δηλαδή, ένα email από ένα πιτσιρικά 18 χρονών. Ένα αγόρι. Και αυτός ήταν Αμερικανάκι και μου λέει, μου αρέσουν οι εκπομπές σου, μου αρέσουν αυτά, τις παρακολουθώ και με έχουνε, αλλά αυτός έκανε τρασελές και τα πάντα. Και με μια φορά μου έγραψε και το έγραψα και εγώ και τώρα βρέσει αυτό και αυτό σημαίνει. Μου λέει, Άντζελο, I'm going to help you. Από το Hollywood αυτός. Γιατί είσαι πολύ έξυπνο παιδί. Του λέω, του και μου είπε ακριβώς τι θα κάνω. Και τους πήγα στα δικαστήρια. 2 η ώρα τα χαράματα είχα δικαστήριο με την Καλιφόρνια. Προσέξτε. Με το AI δικαστήριο, με το AI γιατρέ. Με το AI δικαστήριο. Και τους λέω, θέλω να μου φέρετε το κανάλι μου πίσω και όλες τις εκπομπές μου. Χιλιάδες εκπομπές μου, τις έχετε καταλήψει, τις έχετε σβήσει από το κοινό. Ποιος ο λόγος? Λέει ότι αυτό και αυτό συνέβηκε. Και λέω, μπορεί να μου φέρει την εκπομπή, τη συγκεκριμένη εκπομπή. Και μου τη φέρνει την εκπομπή επάνω. Και λέω, πού είναι το point και σε ποιο λεπτό της εκπομπής σας ενόχλησε. Και λέει αυτό και αυτό, είπε αυτό λέει στην εκπομπή σου, έναν guest που είχες, ότι και ήταν και η λειτουργία αργότερα από την Ελλάδα, του καθεδρικού ναού, ότι η Μεγάλη Πέμπτη διαβάζει τα 12 Ευαγγέλια και ένα από τα Ευαγγέλια λέει ότι οι Εβραίοι σταύρωσαν τον Χριστό και τον θανάτωσαν και τον δολοφόνησαν.
1: Έτσι, αυτό είναι ψέμα.
0: Του λέω, άκουσε γιατρέ. Του λέω, αλήθεια, λέω. Είπε ο άνθρωπος ότι το πράγμα είναι η θρησκεία μας αυτή. Μου λέει, απόδειξε το. Λέω, εντάξει, για καθίστε κάτω όλοι φρόνημα.
1: Ξέρετε, τόσα Ευαγγέλια το γράφω.
0: Ναι, του λέω, και για καθίστε κάτω. Ξεχάστε αυτά που κάνετε σε μένα. Ναι. Πάμε 2000 χρόνια πίσω στα Ιεροσόλυμα και αρχίζουμε από τον Πιλάτο. Όταν ο Πιλάτος βγήκε στο μπαλκόνι και είχε δεξιά τον Ιησού Χριστό και αριστερά τον Βαραβάν, ασηκώνει τα χέρια και στους δύο και λέει, νίβω τα σκύρας μου, δεν θα τους δικάσω εγώ ποιος θα πάει στο σταυρό και ποιος θα ελευθερωθεί. Και λέει ο Πιλάτος στο κοινό κάτω, χιλιάδες άτομα, ποιον θέλετε να ελευθερώσω, τον Ιησού Χριστό ή τον Βαραβά? Ο Ιησού Χριστός είναι που λέει ότι είναι ο Υιός του Θεού και κάνει καλές πράξεις, δεν έχει πειράξει κανέναν, ναι, αλλά ο Βαραβάς δολοφονίες, κλεψίες, πράγματα κακό. Από κάτω αυτός ο λαός φώναζε, χιλιάδες άτομα, Βαραβά, Βαραβά, ελευθέρωσε τον Βαραβά. Εδώ είναι το point, τους λέω τώρα, και να μου πείτε, αυτός ο συγκεκριμένος λαός πώς λεγότανε? Θυμάσαι για τώρα.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Πώς λεγότανε αυτοί, δεν τους λέγανε Εβραίους τότε. Ήτανε οι Ιουδαίοι.
1: Ναι, οι Ιουδαίοι. Το ίδιο είναι.
0: Άκουσε. Και τους λέω, μπορείτε να μου κάνετε τώρα, του λέω, μετά από 2000 χρόνια, αυτός ο λαός, πόσους λένε σήμερα, Εβραίους. Μόλις είπαμε, τους είπα αυτό το πράγμα, μέσα σε ένα δευτερόλεπτο, you free, no guilty, όλα τα καλά σας ανοίγουνε. Δηλαδή, μόλις έδωσε στην ιστορία να πάμε πίσω.
1: Η γνώση είναι δύναμη.
0: Μα αυτό είναι, άμα γνωρίζεις και τον εαυτό σου για την ιστορία μας, για την Ελλάδα. Όπως ο Οδυσσέας.
1: Πριν από λίγο με μένα, τι είπε, επειδή είπα, εμείς πήραμε τον Θεό όπως σας και τα λοιπά, να με φάνε. Είπα ψέματα.
0: Όχι,
1: δεν είναι οι γραφές μας αυτές. Ναι. Θα αλλάξουμε τις γραφές τώρα για να μην. Για να λένε τις βλακίες του ο καθένας.
0: Μάλιστα.
1: Θέλει να δες τι είπε ο Παπαδόπουλος. Ο είπε, λέει, ότι ο Χριστός είναι Εβραίος. Τι ήταν ο Χριστός? Πορτογάλος, τι ήταν? Αστρελάνεται.
0: Ό,τι και να ήταν. Πάμε στα τηλέφωνα, λέγεται, παρακαλώ. Η άλλη γραμμή λέγεται. Παρακαλώ, λέγεται. Α, φύγανε αυτά τα τηλέφωνα. 727-725-5555. Γιατρέ μου, έχουμε γεγονότα και πρωτού πάμε στο τηλέφωνο θα ήθελα να μου το εξηγήσεις εν συντομία και να μου δώσεις και στη δική σου γνώμη σαν γιατρός που είσαι. Με την ευκαιρία του Μαζονάκη και τον απρόπτο αυτό θάνατο ή δολοφονία του Μαζονάκη, οι μυστικές υπηρεσίες της Ευρώπης και στα υπόγεια κυκλώματα Ελλάδος, Ευρώπης, Ρωσίας και γενικά και στην Αμερική έχουν ξεσηκωθεί αυτά τα κυκλώματα, γιατί πρόσεξε αυτό που σου λέω, και σε λίγες εβδομάδες θα έχουμε στα χέρια μας πάνω από 3 εκατομμύρια παιδιά δολοφονήθηκαν από τα μηχανάκια αυτά που λέγονται πλάσμα.
1: Αυτό είναι άλλο που λες. Αυτό πρόσεξε. Είναι το έγκλημα με το αδρενόχρωμα.
0: Πρόσεξε, γιατρέ. Άκουσε τώρα. Άκουσε.
1: Αυτό
0: το οποίο συμβαίνει είναι το εξής. Παρασύρουν τον κόσμο σε κράτη που τους δολοφονούν. Παραδείγματος χάρη, οι αεροπορικές γραμμές της Τουρκίας πληρωνόταν από τον George Soros να μεταφέρουν επί το πλείστον 80% παιδάκια ηλικίας από 6-7 χρονών μέχρι 17 μέσω φουσκωτών στην Ελλάδα. Τα θυμάσαι?
1: Πολλά ακούστηκαν και εμένα μου.
0: Ήταν αλήθεια, όπως λέτε, εγώ τα έχω στο αρχείο μου και τα έχω παρουσιάσει.
1: Ότι βασανίζουν παιδιά, ειδικά στην Τουρκία.
0: Όχι μόνο βασανίζονται. Από τη Βραζιλία, από την Αφρική, από το Πακιστάν, δεξιά και αριστερά, ακόμα και από το Μεξικό, παίρνανε τα παιδάκια.
1: Ναι, άμα γίνονται τέτοια, ο Θεός θα μας κάνει.
0: Τα κλέβανε και τα φέρανε στην Τουρκία με τις αεροπορικές γραμμές Turkish Airlines. Πηγαίνανε στην Τουρκία και τα ξαναφέρανε στην Ελλάδα μέσω και τα πουλάγανε τα παιδιά. Για το αίμα τους, για τα kidneys και για, πώς το λένε το άλλο, τα
1: kidneys. Αδρενόχρωμα.
0: Ναι, όλα αυτά τα όργανα. Και τους παίρνουν τα όργανα. Εκτός αυτού, τα χρησιμοποιούσαν σεξουαλικά, όλα τα παιδιά, αγόρια ή κορίτσια, όλα τα παίρνανε και μετά γίνονται το εμπόριο. Γίνεται τώρα ο δρόμος, ο θάνατος του Μαζονάκη. Θα με θυμηθείτε, άνοιξε ένα μεγάλο δρόμο investigation σε όλο τον πλανήτη για τις δολοφονίες των παιδιών.
1: Ακούστηκε και αυτό το ενδεχόμενο,
0: ναι,
1: ότι ακούστηκε, δεν μπορεί να πιστέψει αυτά τα πράγματα, δεν ξέρω, δεν μπορώ
0: εγώ τα πιστεύω και τα είδα εγώ με τα μάτια μου πως τα παιδιά εκλέβανε και
1: δεν πιστεύω να γίνονται στην Ελλάδα, να έχουμε τέτοιες βρικόλακες και στην Ελλάδα.
0: Εδώ ζητάπα στη γειτονιά μου. Το είπε και
1: δεν μπορεί να είναι χριστιανός ορθόδοξος άνθρωπος που θα πάρει να βασανίσει παιδί, να του πάρει το αίμα και να το κάνει τέτοια πράγματα.
0: Όχι Έλληνες, όχι για τους Έλληνες. Είναι ξένοι που τα κάνουν αυτά. Ξένοι. Άστα. Λοιπόν, πάμε τώρα στην υπόθεση που είναι αληθινή. Ένα Έλληνο Καναδός τον εξαπάτησαν από το Facebook κάποιοι απατεώνες από την Τουρκία, κυρίες και κύριοι, έλα να σου βάλω βίδες και δόντια καινούρια με 500 δολάρια. Πρόσεξε, έπεσε θύμα ο μάγκας και πήγε στην Τουρκία. Τελικά δεν ξέρω τι έγινε, τον έχουν φέρει στην Ελλάδα. Αλλά επέρασε ο άνθρωπος και τι δεν πέρασε.
1: Πέθανε ή επιβίωσε.
0: Νομίζω ότι...
1: Γιατί ήταν μερικοί με αιμορραγία να πέθανε από αυτούς.
0: Στην Τουρκία, στην Κωνσταντινούπολη, και πάντα συνιστώ στους φίλους, πήγαινε στον γιατρό σου που τον ξέρεις και σου κοστίσει κάτι παραπάνω. Η ζωή σου δεν είναι πόσα θα χαλάσεις ή πόσα θα πάει στην τσέπη σου. Τι να τα κάνεις τα λεφτά τα οποία θα οικονομήσεις άμα βγάλεις δόντια και θα πάει με 100 δολάρια. Και άμα η ζωή σου πάει θα είσαι άχρηστος, πρώτα και τα λεφτά σου είναι άχρηστα. Λοιπόν, κάνε τη δουλειά σου σωστά και μην πηγαίνεις σε ξένα κράτη, όπως από την Ελλάδα φεύγουν και πάνε στη Βουλγαρία. Πόσοι πεθαίνουν στη Βουλγαρία, γιατί
1: είχα υπόψη μου άτομα που είχαν κολλήσει υπατήτηδα από, επειδή αυτός ο γιατρός τρώει στη Βουλγαρία, ήταν στο Σκόπια νομίζω, δεν κλιβάνιζε τα εργαλεία, είχε τόσο πολλή δουλειά που δεν αποστήρωνε τα εργαλεία και από ένα άτομο σε άλλο είχαν κολλήσει υπατήτηδα από υπατήτηδα Β. Που η υπατήτηδα Β είναι επικίνδυνη, γιατί εξελίσσεται πολλές φορές σε χρόνια ενεργό υπατήτηδα και οδηγεί ας πούμε σε κύρωση του ύπατος ή υπατοκυταρικό καρκίνωμα. Θέλουν προσοχή όλα τα πράγματα. Ναι. Πας να γλιτώσεις ας πούμε 5-10 ευρώ και χάνεις τη ζωή σου.
0: Αχάστα, γι' αυτό πάντα συνιστώ παιδιά, ή στο Καναδά είσαστε, στις Ηνωμένες Πολιτείες είσαστε, ή στο Μεξικό είσαστε, μη ταξιδεύετε σε ξένα κράτη. Άλλο να πας στην Ελλάδα, που εκεί εντάξει είναι φθηνή η οδοντίατρη, αλλά κάλλιο ξέρεις ότι είναι Έλληνες. Δεν θα σε δολοφονήσουν. Εντάξει. Αλλά για το όνομα του Θεού, είναι λυπηρό να ακούμε τώρα στις ειδήσεις άτομα Έλληνες από τον Καναδά, την Αμερική, να πηγαίνουν στην Τουρκία και να πεθαίνουν κιόλας. Πάμε στα τηλέφωνα. Ναι, λέγεται. Λέγεται. Η επόμενη γραμμή λέγεται. Λέγεται. 727-725-5555 με τον γιατρό σήμερα, Νικόλα Παπαδόπουλο, ένας καλός επιστήμονας, ο οποίος πολιτεύεται. Για πες μας για το κόμμα, πώς πάει το κόμμα, γιατρέ μου.
1: Άγγελε, το κόμμα είναι ένα γνήσιο ελληνικό ορθόδοξο πατριωτικό κίνημα που κοντά του έχουν μαζευτεί και άλλα κινήματα, γιατί εμείς φιλοδοξούμε να ενώσουμε τον πατριωτικό χώρο έναντι αυτής της λέλαπας της μνημονιακών κυβερνήσεων που πραγματικά αυτή τη στιγμή η Ελλάδα είναι στη χειρότερη φάση με την μητσοτακική Νέα Δημοκρατία. Έχουμε το διάολο στην Ελλάδα, δηλαδή της νέας τάξης πραγμάτων. Είναι ό,τι αντιεθνικό, ό,τι αντιχριστιανικό, ό,τι ανθεληνικό. Οι άνθρωποι είναι ανθέληνες. Δεν εθνομηδενιστές, ο ίδιος λέει ότι είναι αντινατιβιστής. Εμείς κάναμε λοιπόν τον ελληνικό παλμό, θα προσπαθήσουμε να ενώσουμε όσο πιο πολλούς Έλληνες μπορούμε κάτω από την ομπρέλα του ελληνικού παλμού, γιατί ξέρουμε πολύ καλά από τον ελευθερωτή μας τον Θόδωρο Κολοκοτρώνη ότι όταν οι Έλληνες ομονοήσουν τότε ίσως μπορέσουμε και βγούμε από την παγίδα αυτή που μας έβαλε αυτή η νέα τάξη πραγμάτων, που έχουμε ξεχάσει την ορθοδοξία μας, που έχουμε ξεχάσει την εθνική μας υπόσταση.
0: Μάλιστα.
1: Και όταν μιλάς για Ελλάδα, για πατρίδα, για σημαία, σε λένε ότι είσαι εθνικιστής, ότι είσαι φασίστας, ότι είσαι δικτάτορας και τι άλλο δεν σου λένε. Εμείς είμαστε Έλληνες Ορθόδοξοι Χριστιανοί και θέλουμε την Ελλάδα μας έτσι όπως την παραλάβαμε από τους παππούδες μας.
0: Να σε ρωτήσω κάτι,
1: γιατί
0: πάμε στα τηλέφωνα, έχουν πάρα πολλές γραμμές. Αλλά πριν πάμε στα τηλέφωνα, συντομία. Είσαι σαν γιατρός που είσαι, αν έξουν εκείνη την εποχή, δεν ξέρω ακριβώς, θα έκανες αυτό που έκανε η Καρισιανού κατά τη διάρκεια της λεγόμενης ψευτοπανδημίας, γιατί εγώ τη βλέπω για ψευτοπανδημία,
1: της κορώνας.
0: Δεν ξέρεις τι έκανε η Καρισιανού. Ξέρεις πόσα παιδιά αυτή διαφήμιζε τα εμβόλια και διαφήμιση, ας πούμε, όλα αυτά.
1: Τίποτα άκουσα. Αυτή από τη μια είναι της ολιστικής, κυβαντικής, τι στο καλό είναι.
0: Εσύ πες, σαν γιατρός που ήσουν τότε. Τι έλεγε
1: εγώ ήμουν ενάντια των εμβολίων του κορονοϊού. Εγώ θα πολέμησα σου τίποτα άλλο.
0: Με ρωτάει οι ακροατές, γι' αυτό σε ρωτάω. Δεν είναι από μένα.
1: Εγώ, Άγγελε, έχασα τη δουλειά μου 16 μήνες. Δεν μπορούσα να εργαστώ πουθενά, γιατί ο Μητσοτάκης είχε βάλει υποχρεωτικότητα σε εμάς τους γιατρούς. Όποιος δεν κάνει εμβόλιο να μην μπει ούτε σε κλινική, ούτε σε νοσοκομείο, ούτε σε ιατρείο, ούτε στον οδοντίατρο δεν μπόρεσα να πάω. Είχα ένα πρόβλημα με το δόντι μου και μου λέει, παίρνω το φίλο μου τηλέφωνο, λέω, να φέρνω μου δεις λίγο. Λέει, δεν μπορώ να σε δω, Νίκο. Δεν μπορώ, θα έρθω εγώ στο σπίτι σου μετά. Άμα μας καταγγείλουνε ανεμβολίαστος εγώ, θα πάρω...
0: Εγώ μια φορά, εγώ τους έκανα το χειρότερο πράγμα κάτω στην Ελλάδα τότε με την επιδημία.
1: Αυτό διώκεται ποινικά που μας κάνανε. Ναι. Πρέπει να διωχθούν αυτοί οι άνθρωποι, να πληρώσουν όπως ο Κασιδιάς που βάλα φυλακή.
0: Όλη η Ευρώπη.
1: Πρέπει να βγουν και αυτοί φυλακοί.
0: Όλη η Ευρώπη και η Αμερική. Αυτή ήταν η Λίμπρα.
1: Γιατί αυτό, Άγγελε, είναι εξαναγκασμός. Όταν δεν με αφήνουν εμένα να πάω να δω το φίλο μου τον Άγγελο να πιω ένα καφέ μαζί του. Ναι. Όταν δεν με αφήνουν να πάω να δω τον γιατρό μου γιατί έχω πρόβλημα με την καρδιά μου. Όταν δεν με αφήνουν να πάω να δω τα εγγόνια μου και τα παιδιά μου. Αυτό λέγεται εξαναγκασμός. Είναι μια σύγχρονη ηλεκτρική καρέκλα. Δεν σε βάζει ο Μητσοτάκης.
0: Εγώ θα σου πω κάτι, γιατρέ, για να το ξέρεις και εσύ. Και του το είπα και στη Νέα Δημοκρατία και του το είπα και στο Μητσοτάκη. Σε όλους το είπα. Ελάτε, μου κάνετε ό,τι θέλετε. Λέω. Εγώ είμαι στην Αμερική, είμαι στη Φλόριδα. Λέω. Με τους κορκόδηλους και με τον Ταρζάν. Έτσι σου λέω, μουρλοκεφαλονίτης. Σας έστειλα πάνω από 2.500 άτομα στην Ελλάδα. Ανεβολίας τους στη στιγμή που εσείς είχατε αστυνομία και στρατό να ζητάτε ντοκουμέντα ότι έχουν εμβολιαστεί. Και εγώ σας έστελνα τους άνθρωπους. Λέει πώς τους έστελνες. Σε πολιτικούς της Νέας Δημοκρατίας. Και ξέρεις τι μου λέγανε όλοι. Της Νέας Δημοκρατίας. Ρε Άγγελε, καλά έκανες. Είσαι πραγματικά πατριώτης. Λέω, ρε, δεν θα πας στην Αθήνα. Θα πάτε Νέα Υόρκη, Φλόριδα, κατευθείαν Λονδίνο. Από εκεί ήταν η γέφυρα. Από εκεί πάρει τοπική γραμμή και δεν χρειάζεται να ρίχνεις χαρτιά αν εμβολιάστηκε ή δεν εμβολιάστηκε. Γιατί είναι εσωτερική γραμμή. Το καταλαβαίνεις, είναι από την Αμερική.
1: Αν το θα καταφέρει ο Τραμπ να βάλει μέσα το Φάουτσι.
0: Θα το βάλει μέσα, περίμενε. Περίμενε, τον άλλο μήνα θα γίνει χαμός. Λοιπόν, πάμε στα τηλέφωνα, λέγεται παρακαλώ.
5: Έλα, Άγγελε.
0: Καλησπέρα, αγαπητέ φίλε.
5: Μπορώ να μιλήσω, το γιατρό.
0: Εδώ σε ακούει.
5: Για το Ευαγγέλιο.
0: Όχι πολύ ωραίο το Ευαγγέλιο, μην το κάνεις σαν το ζουμί. Για λέγε.
5: Το Ευαγγέλιο είναι ένα. Ήταν το ελληνικό Ευαγγέλιο. Δεν υπήρχε άλλο.
0: Ένα ήταν.
5: Ήταν ένα το ελληνικό. Αλλά τώρα για να βρεις ελληνικά Ευαγγέλια, όταν ο Λένιν έκανε τον κομμουνισμό στη Ρωσία, έκαψε όλα τα ελληνικά Ευαγγέλια. Και 450 χρόνια Όταν οι Μαγκολέζοι βιάζανε τις Ελληνίδες και τις Εβραίες, τρέξανε στη Μακεδονία, στην Ουκρανία και από την Ουκρανία στη Γερμανία. Μ' ακούς, Άγγελε?
0: Ναι, σε ακούω και ο γιατρός ακούω.
5: Λοιπόν, μετά εκεί οι Εβραίοι αρχίζαν και αλλάζανε τα Ευαγγέλια. Δήθεν ο Μόζας έκοψε τη θάλασσα, δήθεν εκείνο, δήθεν τ' άλλο. Λοιπόν, τώρα τα Ευαγγέλια τα ελληνικά μπορείς να βρεις. Δύο στη Ρωσία, ένα στην Αγγλία, μπορείς στην Τουρκία, αλλά δύο. Αυτά είναι τα ελληνικά Ευαγγέλια. Μετά όταν βάλαν τους Κούρδους και τα κάψανε και με αυτούς... Μ' ακούς, Άγγελε?
0: Ναι, σε ακούω σύντομα, μόνο έχω και άλλες γραμμές.
5: Ναι. Τα κάψανε τα ελληνικά Ευαγγέλια και κάναν δικά τους Ευαγγέλια. Διότι έχουν κάνει πέντε άλλες χριστιανούς. Χριστιανς. Αυτοί είναι που σκοτώνουν τους Παλαιστινέλους, που σκοτώνουν τους Λιβανέζους, που σκοτώνουν τους Έλληνες στην Ελλάδα. Η Ελλάδα έχει γίνει νεκροταφείο της Ευρώπης. Έχουν σκοτώσει 5 εκατομμύρια Έλληνες σε 7 χρόνια. Αυτοί που κυβερνούν την Ελλάδα έχουν σφάξει τους Πόντιους, τους Αρμένιδες, τη Σμύρνη. Έχουν σφάξει πολλούς Έλληνες και ακόμα μας σφάζουν. Γιατρέ, μ' ακούς?
1: Ναι, σας ακούω.
5: Είσαι, είσαι, είσαι στην Ελλάδα και τα βλέπεις. Τα νεκροταφεία γίνανε νεκρόπολης. Και ο Δέντια στην Ελλάδα τη λέει νεκρόπολη. Δεν τη λέει η Ελλάδα.
1: Α. Η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει. Θα βρει τρόπο να γλιτώσει από τα νύχια τους. Τέλος πάντων.
0: Έγινε μεγάλη. Γεια σας, Ζωσιάτα.
1: Το νεκροταφείο στην Ελλάδα είναι οι εκτρώσεις που γίνονται κάθε χρόνο.
0: Αυτό είναι το χειρότερο πράγμα.
1: Δεν αφήνουν να γεννηθούν παιδιά.
0: Κρίμα στα κορίτσια, κρίμα να μην μεγαλούν η Ελλάδα. Γιατρέ, κάποιοι μου γράφουνε. Μου λέει, ρώτησε το φίλο
1: Άγγελε, να ξέρεις ότι αύριο έχει και πρωινό ξύπνημα, έτσι.
0: Δεν πειράζει, εντάξει. Αξίζει τον κόπο.
1: Άντε, για το σύλλογο μας τον Άγγελο. Θα βοηθήσει τον ελληνικό παλμό εκεί στην Ομογένεια.
0: Σε ακούνε τώρα
1: όλοι.
0: Όλοι σε ακούνε. Τώρα με ρωτάνε. Αν αύριο βγει ο Κασιδιάρης, δεν του δώσει το Άριος Πάγος να δημιουργήσει κόμμα. Και πάει στην πλατεία εκεί πέρα και μαζεύει εκεί πέρα 10.000, 20.000 άτομα, σαν την Καριστιανού πλειολόγος, που αυτοί τους εξεγέρασε και τους έφερε, και θα έρθει για τον Κασιδιάρη. Και βγάλει ένα λόγο και θα πει, δεν μπορώ να κάνω κόμμα, αλλά εάν πραγματικά με αγαπάτε, στηρίχτε τον Νίκο Παπαδόπουλο. Τι θα κάνεις εσύ?
1: Ποιο, η Καριστιανού, αν πει κάτι τέτοιο, δεν το κατάλαβα.
0: Όχι, κοίταξε. Όπως έκανε, όπως έκανε η Καριστιανού και πήγε σε μια πλατεία και μάζεψε τους πάντες, τους εξαπάτησε, ο Κασιδιάρης δεν πρέπει να τους εξαπατήσει, θα μαζέψει τον ίδιο κόσμο πάλι σε μια μεγάλη πλατεία και θα πει ότι παιδιά δεν μπορώ να κάνω κόμμα να με ψηφίσετε. Είναι του λέει, θα βρουν κάποια δικαιολογία. Αλλά αυτός όμως θα πει, καλό τους οπαδούς μου, του Κασιδιάρη δηλαδή, να στηρίξετε.
1: Έλληνες πολίτες εννοείς.
0: Έλληνες πολίτες, εσένα. Να στηρίξουν εσένα. Ναι.
1: Καλοί Έλληνες πολίτες, να στηρίξουν εμένα. Να τον ευχαριστήσουμε.
0: Εντάξει. Θα τον ευχαριστήσει, δεν θα.
1: Εμείς θέλουμε όλη την Ελλάδα να την ενώσουμε. Ναι. Όλη την Ελλάδα, όλους τους Έλληνες πατριώτες, όλοι όσοι αισθάνονται Έλληνες χριστιανοί, πιστοί, ορθόδοξοι, όσοι μας προτείνουν, όσοι προτείνουν τον ελληνικό παλμό, τι απομένουμε να μας ψηφίσουν, γιατί.
0: Μάλιστα. Για πάμε στα τηλέφωνα να ακούσουμε και άλλους ακροατές. Λέγεται, παρακαλώ.
5: Ναι, γιατί, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
5: Δεν μπορώ να
1: καταλάβω να ολοκληρώσω λίγο γι' αυτό. Εγώ μόνο σε θέματα πίστεως και πατρίδας δεν βάζω νερό στο κρασί μου ούτε μια σταγόνα. Σε όλους το είπα αυτό, σε όλους τους τόνους.
5: Όσοι παρασκευαστούν μαζί μου. Παραλογικά έχει τόσες βρωμιές, τόσες ατιμίες, τόσα έστη και πάλι είναι πρώτος στην αυτή. Έχει 26%. Πού οφείλεται αυτό? Ο Έλληνας ακόμα κοιμάται, δεν μπορεί να ξυπνήσει.
1: Άκου που οφείλεται. Αυτό είναι γνωστό σε όλους. Έχουν τον κομματικό στρατό, όσο τους κρατάει η κόλλα της εξουσίας. Θα υπάρχει αυτό το 1.200.000 κόσμο που θα πάει έτσι στο Μητσοτάκη. Ακόμα και να μας σκοτώσει με Καλάσνικοφ, αυτό το κομματικό στρατό θα πάει να ψηφίσει Μητσοτάκη. Αυτοί ποντάνουν σε δύο πράγματα. Ένα είναι οι δημοσκοπήσεις. Δεύτερον είναι αυτοί που μετράνε τους ψήφους. Και τρίτο είναι η αποχή.
5: Αν καταφέρουν να κάνουν
1: την αποχή 60% και πάει αυτό το 1.000.000 και ψηφίσει και πάει και άλλο 1.000.000 και ψήφισε, θα πάρουν 50%. Καταλαβαίνετε τι λέω.
5: Γιατί είχα ένα φίλο, είχε και αυτός καρδιολόγος, γιατρός, και μια μέρα στο σπίτι μου μαζευτήκαν άλλοι τρεις παιδίατρους. Φίλοι. Και λέει, του είπα, Νίκο, γιατί δεν ψηφίζεις αλλαγή πιο παλιά? Και λέει, εγώ δεν θα ψηφίσω αλλαγή για να βάλει παπούτσα ο Γιώργος, ο Κώστας, οι ψηφόλοιποι που ψηφίζουν τη Νέα Δημοκρατία. Γι' αυτό δεν θα ψηφίσω αλλαγή. Θα ψηφίσω πάλι Νέα Δημοκρατία να μην βάλουν παπούτσια αυτοί. Αυτοί οι ανθρώποι που βγάζουν τη Νέα Δημοκρατία.
1: Τώρα η Νέα Δημοκρατία έχει μεταλλαχθεί σε ένα άγριο νεοταξικό κόμμα, άγριο αντιχριστιανικό, έχει ψηφίσει, αγαπητέ μου, σοδομονόμο, ξέρεις να πει σοδομονόμο.
5: Μάλιστα.
1: Να παντρεύει ασθενικούς με ασθενικούς και θηλυκούς με θηλυκούς και να τους δίνει και παιδιά. Αυτό ούτε στα Σόδομα και στα Γόμορα δεν έγινε. Οι Σοδομίτες κάναν το γούστο τους, δεν παντρεύονταν μεταξύ τους και ούτε παιδιά δίναν ο ένας τον άλλον. Αυτό είπε ο Μητσοτάκης και το έκανε. Όπως με τον κορονοϊό πήγε και έκλεισε τις εκκλησίες και δεν άφηνε να γίνονται θείες λειτουργίες. Αυτό ούτε ο Νέρονας το έκανε, ούτε ο Χίτλερ, ούτε ο Στάλιν. Δεν τόλμησε να σταματήσει τη λειτουργία. Ο Μητσοτάκης το έκανε.
4: κάνανε ένα πείραμα.
1: Να το χαίρονται στο ψηφίζουνε. Να το χαίρονται.
4: Και το πετύχανε. Κάνανε ένα πείραμα με το, να κλείσουνε με τον κορονοϊό, να κλείσουνε τον κόσμο μέσα, αν μπορούνε. Και το πετύχανε. Το χωριό μου έχει 200 κατοίκους. Για να πάει η αδερφή μου στο, από ένα μέρος του δρόμου απέναντι στο Μπακάλικο, έπρεπε να πάρει άδεια.
0: Χειρότερο σκαφό.
4: Αν μπορούνε. Και το πετύχανε. Το χωριό μου έχει 200 κατοίκους. Για να πάει η αδερφή μου στο, από ένα μέρος του δρόμου απέναντι στο Μπακάλικο, έπρεπε να πάρει άδεια.

0: πάει και το βλάκι αυτή στην πλατεία. Να το βγάλουν τα νύχια ένα-ένα. Έτσι έπρεπε ο Κάουσι. Αλλά ο Μπάιτον τον έδωσε ασυλία.
1: Αυτοί φάγανε πιο πολλούς ανθρώπους από τους, από τους Γερμανούς, τους γιατρούς του Μέγκελε και τους είχαν στα στρατόπεδα συγκέντρωσης. Ναι. Αυτοί φαινόντουσαν τότε ότι φάγανε 1.000-2.000. Αυτοί τρώνε εκατομμύρια τώρα, πεθαίνει ο κόσμο.
0: Αυτό το Σόιμπλε που ανάφερε.
1: Λοιπόν, Άγγελε, πρέπει σιγά σιγά να με απαλλάξει.
2: Ωραία. Ένα τηλέφωνο ακόμα να πάρω γιατρό και σε αφήνω. Να πάμε σε ένα τελευταίο ακροατή μας, ένα τελευταίο τηλεφωνηματάκι, γιατί ο γιατρός πρέπει να ξυπνήσει πρωί, παιδιά. Έλα, λέγεται. Εντάξει, έκλεισε αυτή τη γραμμή, δεν πειράζει. Λοιπόν, γιατρές, υπερευχαριστώ. Κάποια άλλη. Πάμε να το πάρω και αυτό το τηλέφωνο, έχει χτυπάει. Εν συντομία, λέγεται, παρακαλώ.
3: Γεια σας. Μια ερώτηση για τον γιατρό, παρακαλώ.
2: Σας ακούμε, είσαι στον αέρα.
3: Ναι, γιατρέ, με ακούτε.
2: Ναι.
1: Ναι, βέβαια.
3: Μια ερώτηση. Στην Ελλάδα έχετε το trans catheter heart valve.
2: Τι είναι αυτό?
1: Είναι, ναι, βέβαια, έχουμε. Έχουμε διακαθετηριακή τοποθέτηση αορτικής βαλβίδας, έτσι δεν είναι?
2: Αυτό, ναι, ναι.
3: Ναι, η μητέρα μου το 2021 ήταν η πρώτη.
1: Έχουμε, κάθε μέρα βάζουμε τέτοιες βαλβίδες εδώ στην Ελλάδα, και στο ιδιωτικό και στο δημόσιο τομέα.
3: Η μητέρα μου ήταν η πρώτη σε όλο τον κόσμο να έχει το πρώτο στο Cleveland Clinic το Νοέμβρη.
1: Α, το Cleveland Clinic, ναι, βέβαια.
3: Το 2021.
2: Μπράβο.
1: Είναι παραστατικές μέθοδοι και είναι μέσα στα πλαίσια του Minimal Invasive Surgery. Δηλαδή θέλουμε όσο το δυνατόν να μην ταλαιπωρεί το ασθενής και να απλοποιηθεί η χειρουργική, η οποία ξέραμε εμείς που ήταν μεγάλη χειρουργική, δηλαδή να ανοίξει τον ασθενή, να τον συνδέσει την εξωσωματική κυκλοφορία, να του ρίξει τη θερμοκρασία.
3: Μάλιστα,
1: ναι, ενώ τώρα γίνονται με τρανσκάθετερ αυτές οι τάφοι που λέμε. Είναι μια μεγάλη πρόοδο της ιατρικής επιστήμης. Γίνονται στην Ελλάδα, γίνονται κάθε μέρα.
2: Ευχαριστώ τον ακροατή μας.
3: Γεια σας.
2: Γεια σας. Γιατί πρέπει να αφήσω το γιατρό, συγγνώμη στον ακροατή. Θα συνεχίσουμε την εκπομπή.
1: Άγγελε, ευελπιστεί ο ελληνικός παλμός στη βοήθεια της ομογένειας που χρηστεύεται, που πιστεύει σε Χριστό και Ελλάδα. Εμείς αυτά θέλουμε να αναδείξουμε. Η Ελλάδα είναι πολιτιστικός και πολιτισμικός γίγαντας και πρέπει να πάρει τη θέση που της αξίζει στο παγκόσμιο στερέωμα.
2: Άλλη μέρα.
1: Εγώ αυτό ήθελα να πω και να καληνυχτήσω ή να καλησπερίσω όλους τους ομογενείς μας από ανταχού τον ελληνισμό, τον ενιαίο ελληνισμό.
2: Έγινε. Καλό βράδυ, γιατρέ μου. Να περάσεις καλά. Κυρίες και κύριοι, ήταν ο γιατρός Νίκος Παπαδόπουλος από το κόμμα Ελληνικός Παλμός. Είναι σημαντικό να τον στηρίξετε, τον γιατρό, με τα λεγόμενά του. Είναι σοβαρός, είναι καρδιοχειρούργος, είναι επιστήμονας, κατέχει πολλά. Θα μου πείτε, καλά, ένας γιατρός θα μας διοικήσει. Παιδιά, δεν είναι αν ένας γιατρός μας διοικήσει, είναι το εξής, ότι τι λέει η καρδιά του και η ψυχή του. Μπορεί να είναι και ένας από το πεζοδρόμιο και να αναλάβει την πρωθυπουργία, που λέει ο λόγος. Αλλά τι είναι αυτό το οποίο λέει η καρδιά του? Είναι για την Ελλάδα ή είναι για την τσέπη μας, όπως είναι οι υπόλοιποι δεξιά και αριστερά που στριφογυρίζουν? Πάμε στα τηλέφωνα, λέγεται, παρακαλώ.
0: Έλα, Άγγελε.
2: Καλησπέρα.
0: Γιατί δεν πάτε στην ιστορία για να μπορεί να ανοίξει τα μάτια ο Έλληνας? Οι θεοί των Ελλήνων, τι μας είπανε? Έλληνες, μπορείτε να πιστεύετε όπου θέλετε. Στον ήλιο, στο φεγγάρι, στη θάλασσα, στα αστέρια, στο δάσος. Αλλά προσέξτε, όταν κάποιοι διαβόλοι θα κοιτάξουν να σας αλλάξουν την ιστορία. Εάν δεν τους πολεμήσετε, θα περπατάτε στο αίμα. Κοίτα, η Παλαιστίνη και το Ισραήλ περπατάνε στο αίμα, γιατί αλλάξανε την ιστορία.
2: Ναι.
0: Οι Παλαιστινέοι είναι τα λιοντάρια.
2: Ναι.
0: Εντάξει, αν στην ιστορία. Αυτοί που μας καταστρέφουν, κοίτα, είναι η θρησκεία μας, οι οποίοι λένε ότι είναι Έλληνες

0: δεν είναι Έλληνες.
1: Ωραία. Εγώ θα ήθελα, ευχαριστώ τον ακροατή μας με την ευκαιρία. Ξέρω ότι υπάρχουν πάρα πολλοί νεολαία στην Ελλάδα και εδώ στην Αμερική και ολούθενε και η Λατινική Αμερική που με βλέπουν. Πολλά από αυτά παιδιά δεν ούτε καν καταλαβαίνουν αυτά που μιλάω. Αλλά έχουν με το σύστημα της νέας τεχνολογίας που είναι στο κανάλι μας να καταλαβαίνουν λέξη προς λέξη αυτά τα οποία λέω. Και θα ήθελα να καλέσω όλα αυτά τα παιδιά να με βοηθήσουν, όχι μόνο εμένα, αλλά σε μένα που θα αρχίσω ένα πρόγραμμα και θα ήθελα να είναι μεγάλη συμμετοχή αυτών των παιδιών, που θα είναι μια εθνική συμμετοχή των παιδιών. Και ακούστε με προσεκτικά τι θέλω από εσάς. Εάν είστε καλός και εργάζεστε με το AI, σας χρειάζομαι. Πάρτε με στο κινητό μου που είναι Viper 01 727 481 0812, ή στείλε μου ένα text message εκεί. Πέστε μου από ποιο κράτος με ακούτε, με βλέπετε και τι, πόσο κατέχετε το λεγόμενο AI. Θέλω να επαναφέρω αυτά τα οποία έχουν πλέον εξαφανιστεί από τον πλανήτη μας σχετικά τα recorder ιστορικά ντοκουμέντα για την Ελλάδα και για όλο τον κόσμο. Παραδείγματος χάρη, think, το μυαλουδάκι σου που είναι σε 5 χρονών και 7 χρονών ή 14, 15 ή 20, 25 ή 30 και έχεις την όρεξη, just think, πώς μπορείς να μου στείλεις σε μένα ένα έτοιμο βίντεο AI με συγκεκριμένα ιστορικά ντοκουμέντα. Και για να σας βοηθήσω δηλαδή πώς θα την κάνετε αυτή τη δουλειά, είναι πολύ απλό. Πήγαινε τώρα ή μετά την εκπομπή και πες, αν έχεις το software πρόγραμμα, θέλω να μου πεις παραδείγματος χάρη και να μου δημιουργήσεις ένα βιντεάκι, το οποίο αυτό βιντεάκι, αν έχει μεγάλη επιτυχία, θα βραβευθεί και θα αμοιφθείτε με χρηματικά ποσά. Με μεγάλα χρηματικά ποσά, όπως ετοιμάζω οι καλύτεροι που θα μου προσφέρουν νεαρά παιδιά τα καλύτερο ιστορικά και αληθινά ντοκουμέντα για την Ελλάδα, για την Ιταλία, για την Γερμανία, για τα πάντα. Δεν έχει σημασία ποια είναι η ιστορία τους, αλλά θέλω ντοκουμέντα ακριβώς το τι συνέβη. Και παραδείγματος χάρη, δεν ήσουν γεννημένος, δεν ήμουν γεννημένος το 1940 που έγινε ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος. Ότε έγινε, πρόσεξτε, θέλω ντοκουμέντα την ιστορία για τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Θέλουμε για τον Μέγα Αλέξανδρο, θέλουμε για τον κομμουνισμό στη Ρωσία, πώς φάγανε τους τσάρας, τους βασιλείς και ανάλαβε το Κομμουνιστικό Κόμμα. Υπάρχουν όλα αυτά κάπου σε κάποιες γωνίες που εσείς οι πιτσιρικάδες και οι πιτσιρίκες και τα κορίτσια μπορείτε να τα συνδυάσετε με το να καθίσετε τα βραδάκια με την ησυχία σας και να μου δημιουργήσετε αυτά τα βίντεο. Στείλετε μου τα βίντεο, κυρίες και κύριοι, στείλετε μου τα βίντεο το συντομότερο εδώ στο στούντιο. Το καλύτερο βίντεο, ό,τι και να είναι ιστορικό, για τους Ρωμαίους, για τους Κινέζους, για τη Βραζιλία, για το καραβάι της Βραζιλίας, τέτοια πράγματα, διάφορα. Αλλά τα θέλω όλα δεμένα καλά και αλήθειες, όχι ψέματα και προπαγάνδες. Το καλύτερο ή τα καλύτερα βίντεο θα βρεθούν και θα σας φέρουμε ταξίδι, όλα πληρωμένα, αεροπορικά εισιτήρια, ξενοδοχεία στη Φλόριδα, όπου θα σας πάω σε δύο μέρη. Ήδη τα λεφτά τα έχω. Μην μου πείτε ποιος μου τα έδωσε τα λεφτά, δεν θα ξέρω τίποτα. Αυτά τα λεφτά δεν είναι για το σταθμό, ούτε για μένα, είναι για εσάς. αλλά θέλω να κάνω κάτι, το πρωτότυπο που πραγματικά θα μαζέψω χιλιάδες παιδιά. Να υπάρχει το ενδιαφέρον για να ξαναζωντανέψει η ιστορία μας. Ευχαριστώ τους λεγόμενους που θα μου δώσουν και μου έχουν υποσχεθεί θα δώσω τα χρήματα. Θα πάμε στο NASA και μια βραδιά στο Disney World, γιατί είσαστε και παιδιά κιόλας, και να δούμε και το ελληνικό χωρίο του Τάπος Φρίνς. Και είναι όλα πληρωμένα για μια ολόκληρη εβδομάδα. Τα φαγητά σας, ξενάγηση, τα πάντα. Λοιπόν, φτάνουμε στο τέλος εκπομπής. Κάποιος μου γράφει εδώ πέρα, Άγγελε, μου λέει, ο φίλος ο παπάς της Εγκατσίας, λέει, την πάτησε με τα bitcoin. Τι φταίω εγώ άμα την πάτησε με τα bitcoin? Εγώ δεν πήγα να πάρω bitcoin, του το είπα εγώ. Μην πιστεύεις αυτά τα ψευδονομίσματα. Είναι μία πάτη. Έχασε, λέει, πάρα πολλά λεφτά στα bitcoin ο παπάς. Τι να κάνω, δεν μου πει τίποτα ακριβώς, αλλά έτσι τα λέτε εσείς αυτά εδώ πέρα. Τον πήρα δύο φορές την ημέρα τηλέφωνο για να βγει στον αέρα για να πούμε για το ματαθία, ξέρεις, γιατί όσο να είναι, εντάξει, πάντα δεν είσαι σύγκριση και ο Γιώργος, να πάντα. Εγώ μια φορά αισθάνομαι διαφορετικός χαρακτήρας, γιατί εγώ πάντα καλούσα τον προφέσο ματαθία και είμαστε φιλαράκι, Εβραίος, αλλά του έλεγα και τα καλαμπούρια μας με τα σουτιέν, με τους Εβραίους, με τα καρπούζια και το ένα και το άλλο, αλλά με τον όμορφο τρόπο χωρίς να είμαστε οι κόντρες. 83 χρονών, δεν ξέρω ακριβώς από τι πέθανε. Προσπαθώ να επικοινωνήσω με την οικογένειά του, αλλά δεν έχω έρθει ακόμα σε επαφή. 727-725-5555 τηλέφωνά μας. Τι άλλα γράφουν εδώ πέρα οι ακροατές μας? Βλέπω ότι ο Λιάκος να στηρίζει τον Νίκο Παπαδόπουλο. Μπράβο. 100% Κασιδιάρης, λέει, θα στείλει τους πάντες, λέει, να ψηφίσουν τον Νίκο Παπαδόπουλο. Γιατί, λέει, ναι, λέει, γιατί πιστεύουν στην Παλαιά Διαθήκη, στο Θεό με τον εκλεκτό λαό. Έχεις δίκιο. Δεν ξέρω, η Παλιά Διαθήκη είναι και αυτό, δεν την έχω διαβάσει, αλλά είναι μια ιστορία, ας πούμε, που Έλληνες ήταν τότε. Και στην Παλιά Διαθήκη Έλληνες ήταν, ήταν Εβραίοι, εντάξει, Έλληνες ήταν. Απλώς τα αυτοί εμφανίστηκαν τώρα και έκαναν το κράτος, το 1940 μετά τους Γερμανούς που το κάνουν. Και το 1967 έκανε την επίθεση να φάνουν την Παλαιστίνη εκεί πέρα, την φάγανε εκεί πέρα, τέλος πάντων. Και έκανε τον πόλεμο μιας βραδιάς. Πάμε παρακάτω. Τώρα οι εκλογές είναι ένα του χρόνου και ο καθένας έχει τα πάντα. Η εκκλησία σήμερα στην Ελλάδα είναι μαγαζί της νέας τάξης. Όχι ακριβώς. Η εκκλησία δεν είναι της νέας τάξης των πραγμάτων. Μπορεί μερικοί αρχηγοί να εξυπηρετούν μερικά συμφέροντα για τη νέα τάξη των πραγμάτων, αλλά δεν είναι ούτε με τους μασόνες της εκκλησίας μας, ούτε με αυτούς, με αυτή τη φυλή. Ένας μου λέει για 5.000 αυτά που κάνουν γύρω του μήνα οι Μητροπολίτες, δεν ξέρω τι, δεν είμαι στην Ελλάδα, δεν ξέρω πόσο παίρνουν ο καθένας. Ο καθένας γράφει τα δικά του. Έχω πάρα πολλά. Θέλω μια ώρα για να διαβάσω εδώ πέρα τα πάντα. Μπράβο, λέει. Έχω. Το AI. Τελικά, λέει, το AI θα μας κυβερνήσει, μου γράφει ένας. Δεν χρειάζεστε, πρωτού κλείσω την εκπομπή, να φοβάστε το AI. Θα σας πω ποιοι φοβούνται το AI. Δεν φοβάται ο λαός και ο φτωχός λαός. Το AI θα κυριαρχήσει τα επόμενα 3 με 4 χρόνια δυναμικά με το να στείλει στη φυλακή ή στις φυλακές τη νέα τάξη των πραγμάτων σε όλο τον πλανήτη. Εννοώντας κομμουνιστές, σοσιαλιστές, liberals. Όλοι θα φυλακιστούν μετά από τη διαταγή του AI, όπου θα γίνουν ένα τέτοιο confusion και συζητήσεις και ομιλίες σε όλες τις γλώσσες που δεν μπορεί να πιστέψει άνθρωπος. Όλα αυτά ένα κατασκεύασμα από νέα παιδιά, πιτσιρικάδες. Πιστέψτε με, αυτό είναι το μέλλον με το AI. Ούτε γυμνάσια, ούτε σχολεία, ούτε πανεπιστήμια. Αυτά τα παιδιά γεννιόνται robots. Γεννιόνται με το να χειρίζονται τόσο φανταστικά το AI. Ακόμα και ο Bill Gates και οι υπόλοιποι λίμπρας πολιτικοί και αυτοί οι οποίοι όπως ο George Soros, σταματήστε το AI τώρα. Θα μας κυριαρχήσουν οι πιτσιρικάδες, λέει ο Bill Gates. Too late. Δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Διότι τα servers αυτά είναι τόσο γρήγορα και υπάρχουν servers σε κάποιο basement, σε κάποια σπίτια που είναι ιδιωτικά, αλλά έχουν συγχρονιστεί και έχουν μπει μέσα στα federal και στα δικά τους AI. Και όλα μαζί, όπως η Μαντάσου Σου, ξεσκονίζει ο ένας τον άλλον, κλέβουν τις ιδέες και τα πάντα και δημιουργούν καινούργια συστήματα που εξαπατούν το ευρύ κοινό ώστε να σώσει τον πλανήτη το AI με τις απάτες της παγκόσμιας κυβέρνησης. Θα τα πούμε αύριο. Καλό βράδυ, έχω ωραία ταινία σήμερα το βράδυ. Στο WPSO.com θέλετε να δείτε και τη κινηματογραφική μας ταινία. Την αγάπη μου από τη Λιντιόλη και στη Φλόριντα. Να περνάτε καλά, αγαπητοί φίλοι. Γεια σας.

Σας συνδέομαι τώρα με τον ραδιοφωνικό σταθμό μας, Φωνή των Ελλήνων. Όλη μέρα και όλο το βράδυ 24 ώρες στα ελληνικά. Από τρεις ραδιοφωνικούς σταθμούς, στα Μεσσεία και στα FM.

This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 5020 in India Rock Beach.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό. Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Ακούτε φωνή των Ελλήνων με τα καλύτερα μας τραγούδια. DJ Music

0: Κόντος Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Θα τα βρείτε και σε όλα τα restaurant τύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα restaurant τύπο σε όλη την Αμερική.
2: Φωτιά στο Ντέφι.

0: Γεια σας. I'm Dr. Maria Menourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική I See Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λαύκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία κεντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. I See Clear Vision, 928 Cool Road, Islington. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Τρελάθηκαν οι ορμόνες σου!

Γεύση Ρέστοραντ με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Ρέστοραντ. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closeman Road, Ισοτάπο Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον. Ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Κόντος Ρουφίν, η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor. Largo Glass, 1765 Κλίγορ Largo Road, στο Κλίγορ. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κρήγορ Largo Road, Unit 1, ίσο Κρήγορ. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Κρήγορ Largo Road, ίσο Κρήγορ.

0: φωνή των Ελλήνων. Η πραγματική φωνή του Έλληνα. Η δική σας φωνή.
1: Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs.

0: Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά τους και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.
1: Injured in a work-related or a car accident, you may need experienced chiropractic care. The Chiropractic Center of Dr. John Huey will give you a complete evaluation and treatment immediately. The Chiropractic Center offers gentle treatment as well as full physiotherapy and massage therapy. Most insurances are accepted and Medicare assignment is also accepted. The Chiropractic Center of Dr. John Huey is open daily at 400 East Tarpon Avenue in Tarpon Springs. Call today at 934-0844. Gentle relief from pain is possible. Call the professionals.
0: The Greek's Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνίστη σούβλα μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek's Taverna, 128 Πινέρας Avenue, Τάπος Πρινς. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek's Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna. Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pinellas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina's Taverns and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Tapo Springs. Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Freeway Beach. 674 Golf View Boulevard στο Freeway Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Freeway Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Freeway Beach.